Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα. Δεν λένε ψέματα οι παλιές φωτογραφίες. Ψεύτικος είναι ο πακτολός τόσων χρωμάτων σήμερα, που επί χάρτου υποδίονται μοιραίες διαφορές και τονικότητες για τους ευπίστους. Το ουσιώδες το συνέλαβε η πρωτόγονα σοφή τεχνολογία του επέκεινα. Μαύρο, λευκό και γκρι αρκούν με ακρίβεια να μεταφράσουν την εφράδια μιας στιγμής. Μαύρο, πυκνό, δεν υπενήσεται απλώς. Μπορεί μονότονα, μα καθαρά το λέει το μαθημά του. Γκρι αρκετό. Σε όλα πάντα περισσεύει ο δισταγμός, το ξέρουμε. Και μόνο λίγες αστραπές του άσπρου, ως να φωτίζεται μέσα σε δάση νοσταλγίας η ατραπός, που αργά ή αργότερα κι εσύ θα περπατήσεις. Τεχνολογία πρωτόγονα σοφή, που αυτόματα λιχνίζει κάθε περιττό των οφθαλμών και ακέραιη φωτογραφίζει πριν ακόμα γεννηθεί τη μνήμη.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε. Το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και ως το τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.

αγριόχινες. Δεν είχες τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: το άγαλμα. Ποιο άγαλμα κοιμάται μες στο μάρμαρο? Ποιο χέρι σε μέλλον άδειλο κραδένοντας τη σμήλη καραδοκεί τη γέννηση? Ποια μήτρα χρόνου, ποια ειδονή προετοιμάζει ανύποπτη ανθοφορία καινούρια με οδύνες? Ποιο ακατασκεύαστο σφυρί χτυπάει τον ήχο του σφυγμού? Ποιος νησταλαίος φύλακας ανοίγει το μουσείο? Ποια μνήμη, ποιος απόγονος γυρνάει κατά το άγαλμα? Ποιος λέει, ποιο χέρι, ποιου νεκρού κοιμάται μες στο μάρμαρο? Ποιο μέλλον χέρι άδειλο θα σμιλευτεί λοιπόν για να σμιλέψει?
1: Enjoy and relax with the music on radioart.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

πώς ξεπερνούν οι ώρες τους δείχτες, πώς ξεγλιστρούν τα όνειρα από το σώμα, οι ζωές πώς τελειώνουν πριν από τα μάτια μας, και ακόμα, εσύ πλάι μου, πώς αντέχεις τόση αγάπη.

κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε: «Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ». Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: η σκαλίτσα. Το σώμα μου είναι μια σκαλίτσα που ακουμπώ στον τοίχο του κόσμου. Την ανεβαίνω, τεντώνομαι να δω πίσω από τον τοίχο, πίσω από τα ντουβάρια του αισθήματος. Όλο και πιο πολύ ταλαντεύεται η σκαλίτσα, όλο και πιο πολύ την περιφρονώ και θέλω να φεθώ ανερμάτιστη στη θέα των κήπων. Μέρες σκέφτομαι το βαθύ χώμα της συνουσίας που υποβαστάζει τις πόες και όλες τις ρίζες της ασύστολης αυτής βλάστησης. Κοιτώ μα κουράζομαι. Η σκαλίτσα ταρακουνιέται συνέχεια και τα φώτα που φωτίζουν το πάρκο γίνονται γαλακτερά και μετά ανοίχτα. Στο τέλος συγκεκριμένου μα άγνωστου αριθμού χρόνων θα έχω λησμονήσει όλα τούτα μου τα γυμνάσματα στο χάος. Θα είμαι η σαθρή σκαλίτσα που κάποιος ξέχασε ακουμπισμένη στον τοίχο του κήπου.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

θέρας ανθρώπινου. Όχι, αυτή η κραυγή απόγνωσης δεν ήταν η δική σου. Εγώ έμαθα να ακούω τη φωνή σου σε τραγούδια. Όχι, αυτό το ματωμένο στήθος δεν είναι το δικό σου. Εγώ έμαθα να μου δίνει περήφανη και ζωογόνα ομορφιά. Όχι, αυτή η πληγή δεν είναι στα δικά σου σκέλια. Εγώ έμαθα να βλέπω εκεί την άνοιξη, ζωής πηγή. Όχι, αυτά τα τρομαγμένα μάτια δεν είναι τα δικά σου. Εγώ έμαθα να βυθίζομαι στη γαλήνια θάλασσά τους. Όχι, αυτό που φαίνεται δεν είσαι εσύ, αλλά έργο κτίνους με δέρας ανθρώπινο. Ήσουν, θα είσαι ολόκληρη, προσκυνητάρι ιερό, που τάχτηκα να σε δροσίζω με σπονδές μου. Είσαι, θα είσαι, ήσουνα, μια τρυφερή αγκαλιά, γυναίκα, μάνα, φίλη, ερωμένη, αδερφή, ταγμένη να γεννάς αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Όχι, το σπαραχτικό που είδα και ένιωσα δεν θα επιτρέψω να υπάρξει, να το ξαναδώ. Δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολίτα σωθικά, σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Δύναμη ο έρωτας κι εγώ ασπίδα να μην ξαναμπεί ο σορευμένος βόγκος στο ευαίσθητο στέρνος. Είσαι κρυμμένη δύναμη, θυσιασμένη σε σημάδια παρελθόντος, ανάσα που εκπνέει το οξυγόνο μου, φωτεινή ανάταση κάθε ονείρου μου. Γάζα λευκή τριγύρω σου, στρέφεσαι σε περιτύλιξη ακινησίας, άλλαξε φορά και ελευθερώσου, οικετεύω. Δεν μπορώ, η γάζα μου χλιασμένη και ανεβαίνει στο λαιμό ψιθυρίζεις. Μπορείς, μα χρειάζεται αντιστροφή, ψελίζω. Μια γάζα γκρίζα περιστροφής σκοτίνιασε το όνειρό μου. Ω Θεέ μου, είπα, πώς μπορείς να μην υπάρχει.

Μετά έμειναν οι φωτογραφίες μου να περιφέρονται στο διαδίκτυο, χαρούμενες, ανέκφραστες, θλιμμένες, στιγμές παντός καιρού και τόπου, σαν ορφανά που έψαχναν σε ένα βαθύ ψηφιακό σκοτάδι. Οι στίχοι στροβιλίζονταν σε μια δραστήρια αναδιάταξη να βρουν την τελική τους θέση, διότι από τώρα και μετά θα έμεναν οριστικά ακίνητοι σε θέση που κανείς δεν θα τολμούσε πια να τους μετακινήσει, μιας και μόνο εγώ που θα μπορούσα έπαψα πλέον να υπάρχω. Δεν λέω. Μετά δοξολογήθηκα αρκούντος, κυρίως από κάλπικους που δεν με είχαν πραγματικά διαβάσει και μερικούς συνοστιζόμενους για έναν επικίδιο που πήραν το χρήσμα του ομότεχνου κοιτώντας τον καθρέφτη. Οι δε πραγματικά λιγότεροι που εκτιμούσα μου χάρισαν μια σεβάσμια σιωπή.

0: Η παραβολή της παραβολής. Από την πρώτη κιόλας μέρα μου καρφώθηκε. Απόλυτη παραβολή στο βάζο ή τουλίπα. Πρωί-πρωί, ανοίγοντας τα πέταλά της όλα και ως το σούρουπο που με απαλές κινήσεις τα μαζεύει, κλείνεται σιγά-σιγά στον εαυτό της, γίνεται ξανά μπουμπούκι. Την άλλη, την παράλλη, τα ίδια. Όριμο άνθος ανοιγμένο και έπειτα κοντά στο σούρουπο ξανά μπουμπούκι. Μια εύληπτη παραβολή, ένα κήρυγμα ισόβιας ανανέωσης, αιώνιας ύβης μέσα στο βάζο η τουλίπα. Μάλιστα. Την πέμπτη, έκτη μέρα, σαν να υπέθεσα μικρά σημάδια κόπωσης στο άνοιξε κλείσε, κάτι λεπτές ρητίδες αφυδάτωσης. Τίποτα πάντως ευκρινώς ανησυχητικό. Γι' αυτό μου ήρθε ξαφνικό, καθώς την έβδομη ούτε λουλούδι, ούτε μπουμπούκι, αλλά τα πέταλα, ριγμένα ξέπνοα στο τραπέζι. Πάει το καημένο το λουλούδι, πάει το κήρυγμα, πάει μαζί του ολόκληρη παραβολή. Α, όχι, αυτή τη νέα παραβολή θα την κρατήσω.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

πώς ξεπερνούν οι ώρες τους δείχτες, πώς ξεγλιστρούν τα όνειρα από το σώμα, οι ζωές πώς τελειώνουν πριν από τα μάτια μας, και ακόμα, εσύ πλάι μου, πώς αντέχεις τόση αγάπη.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω πως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν το θάρρους στην πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχθενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη. Να λέγεται Τίβερης το μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβητό.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Απόγευμα πρωτοχρονιάς ψυχής στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλες. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φθηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένη γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες, όπως και εμείς όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τι χαρούμενα, τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς ψυχή στους δρόμους. Μόνο κλειστά μεγάλα γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Καμιά φορά σκέφτομαι τους ανθρώπους που ποτέ κανέναν δεν βασάνισαν στην αθόρυβη ζωή τους. Πασχίζουν και ιδρώνουν για ένα μικρό λογαριασμό στην άκρη της τράπεζας. Ανοίγουν μαγαζάκια σε κάτι συνοικίες, πουλώντας ψηλικά. Ύστερα σιγά σιγά χάνονται, όπως περνούν τα χρόνια. Στιβάζουν τα κομμάτια τους μαζί με την πραμάτια τους στα σκονισμένα ράφια και από εκεί, αμίλητοι και ασήμαντοι, τη ζωή κρυφακούν απ' έξω.

καμιά αυταπάτη. Θα έχει πεθάνει η καρδιά μου και ακόμα θα ζω. Θα προσβλέπω στη φύση και θα σε λέω καλοκαίρι. Χωρίς μνήμη πια θα σε λέω ανθό, ώσπου ο μύθος να τραβήξει πίσω μου την κουρτίνα. Απέναντι ο άσπρος τείχος, όλα τελειωμένα και λευκά, κι εγώ μια πατημένη κατσαρίδα.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές και αυτοί που δεν πεθάνανε και εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μέσα στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Ευθυνοφοβία. Πες μου πότε το διψασμένο πάντα χώμα της ψυχής, πότε άντεξε να περιμένει τη βροχή του ημερολογίου. Και αν πρέπει, όπως λες, να είναι όλα πιστά στον καιρό τους, με τη μορφή του ταιριασμένα, όταν εγώ υποτροπίασα θέρος, εσύ γιατί δεν ήρθες να ταιριάξεις θεράπων τζιτζίκι στο κλαδί μου? Μη μου ρίχνεις λοιπόν την ευθύνη ότι δεν ήμουν φθινόπωρο, γι' αυτό δε φέρθηκες πρωτοβρόχη.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Πόσο βασανιζόμαστε όσο να πεθάνουμε. Και μόνον ο Μπετόβεν έχει περάσει απέναντι, εκεί που όλα τα ουράνια θέματα που είχαν σταθεί για λίγο στην καρδιά του χύνονται στο τραγούδι της χαράς και έχουν μείνει πίσω πια τα μάτια μας στα σκοτάδια με δάκρυα. Ο κήπος μες στο μεσημέρι, με την εκοφαντική αδιαφορία των τζιτζικιών, τα λουλουδάκια της ακακίας στο χώμα που θυμίζουν τους χυμούς σου ξεραμένους επάνω μου, και να που έχουν όλοι φύγει. Άπνοια. Οι σκιές πιέζονται αφόρητα από το φως. Ναρκωμένοι γελάω ακόμη με τα ανέκδοτα της ζωής μου, αλλά έχει αδειάσει πια το μέσα δωμάτιο από τη σημασία τους. Στάζει το ντεπόζιτο και είναι η λύπη μου για ό,τι πολύτιμο άδικα σπαταλήθηκε, για ό,τι ξόπετσο μου ρούφηξε το αίμα. Στάζουν οι στάλες στο τσιμέντο σαν επιφωνήματα αγάπης, καλώς τον έλα, και ανάμεσα ρέουν οι σιωπές, οι μεγάλες αρτηρίες της ψυχής μου. Μια ζέστη λαμπαδιαστή κάθεται στην κύλη μεριά των πραγμάτων. Κοιτάω τα δεντράκια μου που λιώσανε στην κάψα με τους λάκους τους ξερούς, όπως τα μάτια θρύσκας. Ένας γέρος τρικλίζοντας ψάχνει σκερή γωνιά να κατουρίσει, τον παρακολουθώ και ξαφνικά κουμπώ στο ετοιμόρροπο παράσπιτο με το φως των ματιών μου βουτυγμένο στο μαύρο. Έτσι χάρισμα μου δόθηκε ένα δείγμα θανάτου και είδα μέσα μου βαθιά πώς η λαύρα γίνεται παγωνιά και πώς οι αντιρρήσεις που έχουμε για τη ζωή βουλιάζουν σε ένα άϊχο κενό που μυρίζει θιάφι.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν ασύστολο σαν το νερό σηκώνεται από τον ύπνο με κοιμισμένα ακόμη τις ουλές, τα τόσα τα σημάδια, τους σκούρους ελαιώνες του ερωτευμένους δροσερούς μέσα στη χούφτα. Το σώμα είναι η ήττα των ονείρων σαν κείται μακρύ και αδιανό να φωνάξεις μέσα ακούς την ηχό με τις ανεμικές τριχίτσες του, ανέραστο από το χρόνο. Βογγάει, πλήγεται, μισεί την κίνησή του, ξεθοριάζει σταθερά το αρχικό του μαύρο, ξυπνώντας ζεύεται την τσάντα, από δάφτη κρέμεται μαρτυρικά ώρες μέσα στη σκόνη. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν βάζει το ένα πόδι μπρος το άλλο και κερδίζει το συγκεκριμένο χώρο, έναν τόπο. Με τράνταγμα βαρύ, θάνατο. Όταν το σώμα κερδίζει τον τόπο του με θάνατο στην πλατεία, σαλίκος με ρίγχος καυτό, ουρλιάζει το θέλω, δεν αντέχω, φοβερίζω, ανατρέπω, πεινάει το μωρό μου. Το σώμα γεννάει το δίκιο του και το υπερασπίζεται. Το σώμα φτιάχνει το λουλούδι, φτύνει το κουκούτσι θάνατο, κατρακυλάει, πετάει. Ακίνητο στροβιλίζεται γύρω από την καταβόθρα κίνηση του κόσμου. Στ' όνειρο το σώμα θριαμβεύει ή βρίσκεται γυμνό στους δρόμους και υποφέρει. Χάνει τα δόντια του, τρέμει από έρωτα, σκάει του σαν καρπούζι και τελειώνει.
2: Dear Radio Arts Friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μάιος 1993. Στο Θοδωρή. Εν τέλει, παρά πάσαν προσδοκίαν, ανέτειλε και η 16η του Μαΐου 1993. Σαν να με ανέβασε μαργοπορία μισής αιωνιότητας, υπερηχητικό ασανσέρ στον όροφο 40 ενός γενέθλιου πύργου. Εδώ κατοίκησα, εδώ ακόμη κατοικώ, διστάζοντας, πάντα διστάζοντας να απαλλαγώ από το δισταγμό και το ευγνώμων μίσος του ένικου που με την αίσθηση του μάταιου στην καρδιά διαρκώς αναβάλει. Αναβάλει το κρέμασμα των κάδρων στο σαλόνι, φοβούμενος έξωση. Αναβάλει μεγάλο ταξίδι, φοβούμενος μη βρεθεί επιστρέφοντας με συλλημένα τα δωμάτια και τα έπιπλα σωρό στο πεζοδρόμιο. Διαρκώς αναβάλει, φοβούμενος. Όμως με τίποτα δεν αναβάλει αυτή την εορτή, τον τρόμο ευδαιμονίας που ο σύλλυγκος απ' την πατρώα κορυφή διέκρινε στην είσοδο υψηλό προσκεκλημένο να μπουσουλάει καλπάζοντας. Απόσταση ζεστής αναπνοής και συνειρμή αναστάσεως, καθώς νηστεύσαντες μετράνε ώρες πλέον λεπτά για να αρτηθούν λιγούσεις της μεγάλης 40ης ετούτης επετείου.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε. Ξεχάστηκε. Ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Μεγάλη Πέμπτη. Γοερά το βλέπω. Ετοιμάζεσαι για την Ανάστασή σου. Την πιστεύω, αλλά με θλίβει, όπως μας θλίβουν γοερά και κάτι άλλα θαύματα που επαληθεύτηκαν αλόκοτα, με το μη μένοντας κοντά μας, όπως μη μένοντας από μεθαύριο εσύ. Να αναστηθείς βεβαίως, ποιος νεκρός δεν το θέλει, ποιος υποψήφιος, αλλά να έμενες κάτω, εδώ, να μένεις ο πλησίον μας. Όσα μας έταξες το είδες, δεν γίνονται εκεί πάνω, εν μέσω πολυάσχολων ηλίγκων και στροβιλισμών της αναλήψεώς σου. Θέλουνε γη αυτά τα πράγματα, πετρώδη, ακανθόσπαρτη, γι' αυτό και την διεξήλθες τόσο νεματηρά, ή να άρεις, σύ είπας, όσα χάσαμε επ' αυτής. Δεν γίνεται τουλάχιστον να μένεις μια βδομάδα εδώ και μια στο πατρικό σου? Θαύμα μεγάλο είσαι πια, μπορείς να επιβληθείς στη διανομή σου? Πώς πηγαίνουν έρχονται καθημερινά από εδώ εκεί και από εκεί εδώ η ζωή και ο θάνατος? Όχι, όχι, μη μου μιλάς για τις αόρατες συνεχείς εκείνες παρουσίες. Είδαμε σε τι μαρτύριο ψάφσεως τυφλής μας υπέβαλαν. Μεγάλωσα, όχι, θέλω ξεκάθαρους πια ορατούς λογαριασμούς. Είσαι αγκή ζωή σου ή αναστένεσαι διαπαντός από κοντά μου?
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδέψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι πως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύ.

παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούριου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλες. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φθηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένη γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες, όπως και εμείς όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τι χαρούμενα, τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μόνο κλειστά, μεγάλα, γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Εφόλης της ύλης. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τα φύλλα είναι πράσινα. Ο Έκτορας δασύνεται. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι. Οι Αχαιοί κατέβηκαν το 2000 π.Χ. Ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη. Τα ζώδια είναι 12. Ο Έντισον εφεύρε τον φωνόγραφο. Τα πράγματα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα. Η Φάλαινα γεννάει φαλενάκια. Ο Μάρξ υπήρξε γόνος αστικής οικογενείας. Η Αγκινάρα τρώγεται. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά. Δεν ξέρω πού να σταματήσω.

0: μοδί στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένη αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνης, αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο, με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς, την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου, αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου? Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγκώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επιθυμούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις? Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο, ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου, και ας κρύβομαι πίσω από τα ποιήματα και από τους ποιητές τους.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: «Είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

Η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μήτε χύθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

το κόσμημα. Ήταν πάντα περιποιημένη. Με τα καλοχτενισμένα μαλλιά της, την άβρα στο πέρασμά της, πάντα με το κόσμημά της, εκείνο το χαμόγελο, για φόρεμα.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/

κοινός και ανοφελής. 3 ώρες τώρα προσπαθώ να κοιμηθώ. Ζέστη Αυγούστου, μα επιπλέον σαν έμονη σκέψη ανώφελα κοινή, μες στο αυτί στριγκλίζοντας ένα κουνούπι. Ανοφελές, κοινό, δεν το γνωρίζω. Επίμονο, μην πω εμανές. Τι να έκανα. Το διώξα 8-10 φορές. Στο τέλος πλέον το κρούοντι και το ετούντι. Αλίμονο, πόσα βαντάρι τους θρασείς ως και η θρησκεία της φύσης. Είπα να ενδώσω, ελπίζοντας με θελουσία αιμοδοσία πως θα εξαργύρωνα ρανίδες ύπνου. Αφέθηκα. Προσεδαφίστηκε απαλά στο ελικοδρόμιο του λοβού και όταν σηκώθηκε θα πρέπει να ήτανε τουλάχιστον μισό από το βάρος του δικό μου αίμα. Ωραία εξαλλαγή. Εγώ μισό εγώ ενός κόνοπα. Σχεδόν το διασκέδαζα. Και πώς να κοιμηθώ κατόπιν τούτου, αφού το αίμα μου πρώτη φορά που απέκτησε φτερά και πάει σφυρίζοντας στα δυσθεώρητα ηλίγκου που αναντήρητα τον είχε στερηθεί. Σαν πούπουλο θα φύγει μέσα από τις γρίλες για χιλιόμετρα, όλη την πόλη να ρουφήξει από τα ψηλά ως το ξημέρωμα. Ως το ξημέρωμα τον είχα ολότελα ξεχάσει. Μου τον θύμισε η αμελητέα φιγούρα του πλάι στο κρεβάτι. Κοκαλωμένος ο ριβάτης που έμεινε στο χιονισμένο απόκριμνο ενός τείχου. Ώστε αυτό ήτανε λοιπόν. Τόσος αγώνας, τόσο αίμα, τόση ένταση για να πετάξει μισό μέτρο παρακεί. Ανοφελής εν τέλει και κοινότατος. Όχι μισός, μα ολόκληρος εγώ, σας λέω.

αγριόχινες. Δεν είχες τύχει σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη. Τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

0: Στο δάσος, μέσα από τα φύλλα σίδα, μέσα από τα νερά σίδα, στο φως των φύλων, στα φύλλα των νερών, μέσα από τα νερά φεγγάρια, στις λίμνες, στους καταράχτες είδα, στις λίμνες που φτιάχνει το φως, στους καταράχτες που κατρακυλάει το φως γύρω από το σώμα σου. Ερχόσουν προς το άνοιγμα των δέντρων, πατώντας, πετώντας, πάνω από σταλαγματιές, γυαλιστερές θοπίες, στο ανυπόταχτο μαύρο της νύχτας. Α, η νύχτα αχνίζει πίσω από τους ώμους σου, αχνίζει σε φτερούγες και λάμπει μυστηριακό ένα τρίγωνο στο στήθος σου. Στόχος εκθαμβωτικός της ωραιότητας. Απ' την πελούζα τα πολυτρίχια, ως ψηλά στους στεφάνους των υπέρτατων κλάδων, το άνω διάζωμα της τρέλας μες στη φύση, τις φωνές των σβολιασμένων νεκρών, την πηγή της πηγής, το αβάσταχτο πουλί της θλίψης ακούω με τη δική σου τη φωνή που ανεβαίνει από τα βάθη, εκεί που η χολή και η ψυχή ομόφωνα αρνιούνται να πεθάνουν. Ό,τι δικό σου παραλυρεί στα σίδεντρα, στις χλωερές αυτοκρατορίες των ονείρων, στις περίλαμπρες σιωπές του κυσού, στις φτέρεις, τις βουβές συγκοπές, στις κρασάτες λιγοθυμιές των φθινοπορεινών φύλων. Το νόημά σου αναβλύζει ότι καμιά ζωή δεν είναι πιο δυνατή από τον πόθο, καμιά πράξη πιο τελειωτική από την ποίηση. Εκεί που μ' άγγιξες, εκεί που άνθησα, εκεί που πήγα να πεθάνω, εκεί από που σε καλώ λατρεύοντας τη φύση σου την άλλη, εκεί που σταυρώθηκα, εκεί που μαρτύρησα για την ραϊδένια σου τη χάρη, εκεί που ο έρωτας λαφρύς, μα με βαρύτατες συνέπειες στα νερά. Ατίθασε στην ομοτέλεια του πραγματικού, πες μου πως θα σε δω ξανά στα ξέφωτα να βγαίνεις, με τα λιγνά σου πόδια τυλιγμένα στις γλυσίνες, με σπέρμα πουλιών στις ρίζες των μαλλιών σου. Εσύ που φαίνεις στον ουρανό που χάσα ώρες κοιτώντας από το παράθυρο τα κοράκια να αλλάζουν κατοικία. Εσύ που λες τις λέξεις σαν να σαν άγριοι κατηφέδες στις πλαγιές. Εσύ που λάμπεις χίλια λόγος. Εσύ ο υπέρτατος οργανισμός της ποίησης στο ρέμα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η πτώση του στήθους. Το υπερό του σώματος, από όπου τα χλωμά λιβάρια της σάρκας έλαμπαν ακόμα πιο ελκυστικά μέσα σκοτάδι, όταν με μισόκλειστα μάτια ήταν σαν άκουγε στους αγωγούς του αίματος να αδειάζουν και να ξαναγεμίζουν. Το θείο μπαλκόνι που μόνο στον πολύ πόνο ζάρωνε και κρυβόταν πίσω από τα σκούρα, το ανόγιο της καθημερινότητος όπου άλλος αέρας φυσούσε και είχε τότε το φαΐ της ζωής κάτι από τη γεύση του συμβόλου, το αίθριο με τη δική του είσοδο, την αυτόνομη σχέση του με την ψυχή, η εικονογράφηση μιας ζωής άλλης, πάντα πιο μπροστά στη μέρα, πάντα πιο θαραλέα στη μοίρα, το άγαλμα της ελπίδας με τις δύο εύγλωτες καμπύλες έπεσε, γκρεμίστηκε και βλέπω πια τη ζωή από κάτω προς τα πάνω. Βλέπω πως έχω πάντα την ίδια διαφορά στήθους με το άπειρο.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων, και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Εδώ ήτανε κάποτε ένα ποίημα, εμπόδιο του καιρού, φτερό των πόθων. Ερείπιο κατάντησε, μια μαύρη τρύπα κι άσκημη κατάντησε, 4-5 στίχοι που καπνίζουν.

ζεστό χειμωνιάτικο φως. Κοίτα, όπου να είναι θα ανθίσουν οι μυγδαλιές, όπως ανθίσαν τόσα κόντρα στον καιρό. Μάτια υπομονετικά, κρυμμένα, κλειστά, στο κρύο θα ανθίσουν, χάρη στο φως, το ζεστό χειμωνιάτικο φως. Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πως αχνίζουν στην παγωνιά. Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται, με τ' άρωμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξοβιες, άγγιξε τα γυμνά κλαδιά, ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές, χαϊδέψε τα εξογκώματα στον κορμό, κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων, αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ολοκαθαριστήρες μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώ εν κινήσει τους οι ολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Α, α, πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λυγμούς, με αλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλυσίδες.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

προσωπική ιστορία. Στο σπίτι μας υπάρχει κάθε πρωί τουλάχιστον ένα ποτήρι κρασιού στον νεροχύτη. Υπάρχουν πάντα δουλειές που πρέπει να γίνουν και σκάλες. Σκάλες που ανεβαίνουν ως τον ουρανό και σκάλες που κατεβαίνουν μέχρι να δεις το ματωμένο φύλλο της κόλασης. Στο σπίτι μας υπάρχει πάντα μία φίλη με ένα χρυσό χαπάκι στο χέρι και ένα ωραίο σαν βελούδο βλέμμα για να βουλιάξεις χωρίς να χτυπήσεις μέσα του. Πάνω στο τραπέζι, δίπλα στα κομμένα κρεμμύδια, σκόρπια βιβλία, λαχανικά, σημειώσεις, χαρτιά, άλλο βιβλίο και ένα περιοδικό που σαν νεογέννητο αναπνέει. Στο σπίτι μας υπάρχει τεστοστερόνη σε maximum δόσεις εφηβείας. Υπάρχει φωνή, ποδοβολητό, αντάρα και όπλα στο πάτωμα πεταμένα. Στο ντουλάπι με τα πιάτα κρύβω τις σιωπές. Τις φοράω όποτε θέλω να κοιταχτώ στον καθρέφτη για να θυμηθώ το σημείο από το οποίο κίνησα ένα πρωί, τότε που κίνησες και εσύ μαζί μου, και έτσι άρχισε η ιστορία του νη και αυτού του σπιτιού που μόλις σου περιέγραψα.

0: Αυγουστιάτικο. Ποίηση είναι το πρόσωπο του φεγγαριού που κρύβεται μες στα κλαδιά της αχλαδιάς, ένα ζευγάρι νυχτερίδες που κρόζει πάνω από το κεφάλι μας το σούρουπο. Ποίηση είναι να προσπαθώ να καταλάβω από τις κινήσεις σου αν μ' αγαπάς. Ποίηση είναι να νιώθω την ανάσα της κοιλιάς σου πίσω στη ραχοκοκαλιά μου και να μην θέλω ούτε να ξυπνήσω ούτε να κοιμηθώ, μήπως και χάσω τον παφλασμό από την ανάσα σου. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι, και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα, πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ πλάι σου μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Τι γίνεται όταν πεθάνεις? Το βλέμμα το παίρνει η βροχή, ένα κομμάτι κρατάει στο ράμφος του ο ερωδιός και η ψυχή σαν ύφασμα απλώνεται πάνω από εκείνα που πιο πολύ αγάπησες.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η φυσαρμόνικα. Είσαι στο βάθος και σ' ακούω που τραγουδάς. Είσαι το βάθος, μέσα σου κρυμμένος μένω. Η φυσαρμόνικα που φτάνει ως εμάς, κρατάει στο χέρι της δρεπάνι ακονισμένο. Όλα τα πράγματα που δεν θα δω γελούν σαρδόνια. Λάμπες φθορείου μου φωτίζουνε τον ύπνο. Ο ύπνος κόλαση, κυδρώτας τα σεντόνια. Σε τρώω, με τρως, με κυροπήγια στο δείπνο. Α, πόσο οι μέρες με βαραίνουν, τις βαραίνω. Με τυρανάνε τα ενθύμια και ο θυμός. Πόσο στυφώ, το σ' αγαπώ, σε στόμα ξένο. Πόσο σπασμένος των ποιημάτων μου ο ρυθμός.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδής κις μάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

«Έλα, δες τα χρώματα που θα στολίσουν τη γύμνια, πώς αχνίζουν στην παγωνιά». Εισέπνευσε την ευωδιά της ανθορροής που έρχεται με τ' αρώμα της βροχής να αναμειγνύεται, φαντάσου. Έξω βγες. Άγγιξε τα γυμνά κλαδιά. Ψηλάφισε τις φουσκοδεντριές. Χαίδεψε τα εξογκώματα στον κορμό. Κάλικες μικροσκοπικούς υποψιάσου που θα γίνουν μπουμπούκια. Νιώσε την πολλαπλή κυοφορία. Άκου τους χτύπους της καρδιάς των δέντρων. Αφού γκράσε τους χυμούς της ζωής που πίσω από τη φαινομενική ακινησία ακατάπαστα τρέχουν. Έλα, άσε να σε αγγίξει το φως. Είναι ζεστό, χειμωνιάτικο φως.

Ερωτευμένος με τη βροχή. Είμαι ερωτευμένος με τη βροχή. Γιατί? Έτσι. Ο έρωτας δεν απαντά στα γιατί. Που και που ρωτά αν, πόσο, ως πότε. Καταλύει τον χρόνο. Το σώμα φωτίζει. Λάμπουν τα μάτια. Όπου φωλιάζει φυτρώνουν φτερά. Κηφισίας. Δεκέμβρης. Ψιλοβρόχη. Κρύο. Εννοεί ο λοκαθαριστήρης μου ρυθμικά, αριστερά, στάση, μεταβολή, δεξιά, ανάσα, μεταβολή, το αυτό, ακούραστοι στρατιώτες, αποδιώχνουν από τα τζάμια τις σταγόνες, έτσι όπως ο άνθρωπος την αλήθεια αποθεί, να γλιστρήσει στο παχύρευστο, καθώς κρυώνει από την ώρα που χυτεύτηκε της ψυχής του γυαλί, παρατηρώνει κινήσει τους ιολοκαθαριστήρες του μπροστινού αυτοκινήτου. Αντί για το συνηθισμένο πέρα δόθε, αυτοί με ρυθμό ρούμπα χορεύουν, τυλίγουν, ξετυλίγουν, ανοίγουν προς τα έξω και οι δυο, κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, μαζεύοντας τη βροχή απαλά προς το κέντρο, παίρνοντας αγκαλιές στις τάλες στοργικά, όπως μαζεύουν γυρίζοντας την μπλούζα, γυαλίνους βόλους τα παιδιά. Τι όμορφο να μπορεί να αγκαλιάζει το νερό, μια μηχανή από μέταλλο και πλαστικό. Τι παράξενο για τον άνθρωπο κατασκευαστή, που επιλέγει στην ασφάλεια της δυστυχίας του να ζει, αντί να διώξει το φόβο, να ανοίξει τα χέρια σε μια αισιόδοξη επαφή με τη ζωή. Πόσοι μπορούν να αγκαλιάσουν τη βροχή? Η βροχή είναι ελπίδα, αγιασμός, τροφή, επιβίωση είναι. Πόσοι μπορούν να χαρούν μια παιδική αγκαλιά, να δώσουν μια ζεστή χειραψία? Εδώ, δυσκολευόμαστε να αγκαλιάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

0: Στο πλοίο. Μικρόσωμο νεαρό ζευγάρι. Εκπατρισμένη των ματιών η καταγωγή. Κάπου στην επιβίωση θα δουλεύουν. Φημίζεται για την αξιοσύνη της η υποταγή. Με άδεια καλοκαιρινή. Ελεύθερα τώρα τα χέρια νοικοκυρεύουν τα παραμελημένα χάδια τους. Θαυμάζω τι επιδέξια ξαπλώνουν τα δάχτυλα στου παιχνιδιού τους στο κρεβάτι, σφιχτά δεμένα, σαν να πλέκουν γελαστά καλαθάκια. Με πόθους συστροφή τα γεμίζουν, τα ξυλώνουν και απ' την αρχή τα πλέκουν. Σαν να κουράστηκε τώρα ο νέος, ίσως απ' την πολλή ελευθερία της πλοκής, λίκνιζε χαρούμενα και το πλοίο, γέρνει και αποκοιμιέται πάνω στο αριστερό του σκουλαρίκι. Ξύπνια εκείνη ακόμα, κοιτάζει για λίγο το κοιμισμένο χέρι του και αργά, προσεκτικά, μην το ξυπνήσει, στον ώμο της το φέρνει και απάνω του γέρνοντας γλυκά κι αυτή αποκοιμιέται. Τι εύχριστο μαξιλάρι αγάπη, κατάλληλο για κάθε ταξίδι του πόνου στο σώμα, για κάθε ηλικία όνειρα, για κάθε είδους νύστα, απαραίτητο για το σπίτι, για το στοχασμό, για το λεωφορείο, για το πλοίο και για ό,τι μας πνίγει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's

Έχασκε, κοιτάζοντας με θαυμασμό τα αστέρια. Όταν είδε ένα από αυτά να πέφτει, έκλεισε ασυναίσθητα το στόμα και κατά λάθος το κατάπιε. Από τότε, όλοι τον ονομάζουν ο Φωτεινός Κύριος.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήτανε και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

0: Πάσχα στο φούρνο. Βέλαζε το κατσίκι επίμονα, βραχνά. Άνοιξα το φούρνο με θυμό. Τι φωνάζεις, είπα. Σε ακούνε οι καλεσμένοι. Ο φούρνος σου δεν καίει, βέλαξε. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μείνει νηστική χρονιάρα μέρα η ομότητά σας. Έβαλα μέσα το χέρι μου, πράγματι. Παγωμένο το μέτωπο, τα πόδια, ο σβέρκος, το χορτάρι, η βοσκή, τα κατσάβραχα, η σφαγή.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

όμορφα κουτιά. Όμορφα κουτιά, τετράγωνα, μακρόστενα, στρογγυλά, από χαρτί ή μετάξι καμωμένα. Κουτιά ήταν και δένια, εκείνα, με τα γνωστά μπισκότα κάποτε γεμισμένα. Ένα κουτί βελούδινο, με μαντίλια στο χέρι και ντυμένα. Και εκείνο το μεταξωτό, γεμάτο επιστολές, παιδικές φωτογραφίες, ζωγραφιές και καρτούλες με καρδούλες. Παλιωμένα κουτιά στο ντουλάπι, με παλιές ελπίδες ξεχασμένες, μια ανάσταση προσμένουν στου καιρού το πέρασμα. Όμορφα κουτιά, χρωματιστά, καμωμένα περίτεχνα με φαντασία, γεμάτα όνειρα χαράς, τραυματισμένα τόσο από τη ζωή.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδής κισμάτια. Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει.
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

άσμα των ωρών. Τρισδιάστατη στιγμή. Ο χρόνος έτσι όπως τον ήξερες δεν μετράει. Ο χρόνος είναι ένας κύριος. Ένας μέτρ με αυστηρό κοστούμι που θα έρθει αύριο να σε οδηγήσει στη θέση σου, να σου δείξει την έξοδο ή απλά να σε καθίσει σε ένα τραπέζι κολλημένο ανάποδα στο ταβάνι. Ο χρόνος είναι μια κόκκινη τελεία που σημαδεύει από μακριά την καρδιά σου. Ένας ταχυδακτυλουργός που σέρνει ένα μεγάλο μπαούλο πίσω του. Ποτέ δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Ο χρόνος είναι γεμάτος φίδια εκπλήξεις. Ο χρόνος είναι ο μέτρ, οπότε αναγκαστικά εσύ θα είσαι η Μαργαρίτα. Θα σε οδηγήσει σε μια πόρτα που οδηγεί σε ένα σπίτι, που έχει μια σκάλα, που ανεβαίνει σε ένα δωμάτιο, που χάνονται οι τείχοι και γίνεται τρισδιάστατο. Να που φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και αγγίζουμε πάλι την αρχή. Ο χρόνος τα κάνει αυτά. Είναι ένας σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Όταν τον συνοδεύεις, καλά θα κάνεις να προσέχεις. Δεν ξέρεις ποτέ θα πάψει να παίζει και θα γυρίσει το κεφάλι να σε δαγκώσει.

Μικρή υπότες. Χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικρή, ηρωική υπότες.

72-22 8-55. Ομφάλιο καλώδιο που με κρατάς δεμένο με τον κόσμο. Κόκαλο κρύο, μια φωνή εγκαστρίμηθη, πνιγμένη από του αισθήματος το άσθμα, εσύ. Πως κουρελιάζεις έτσι το αόρατο. Με ποιο δικαίωμα πειράζεις το υπερπέραν. Δεν ξέρω τίποτα για σένα και ηλεκτρίζομαι καθώς χτυπάς τον κόδωνα κινδύνου. Εγκάθυρκτος, με το δικό σου νούμερο στο στήθος, θα σπάσω πια τα κάγκελα. Ό,τι δεν λύεται, κόπτεται. Μέχρι και τούτο το καταραμένο ασώματο λαρίκι.

Αγαπημένη μου, θέλω να σου μιλήσω όπως ο άνεμος εκείνα τα μοναχικά βράχια. Να αφηγηθώ μόνο σε σένα όλους τους πόνους, τις χαρές, τις διεκδικήσεις, τις αποτυχίες μου. Να σε μάθω τη ζωή που έζησα σαν παραμύθι με κακούς δράκους και καλόψυχους ανθρώπους. Έτσι που να κερδίσεις χρόνο από τις κακοτοπιές για να χαρείς σε μεγαλύτερη διάρκεια την άνοιξη. Να ξέρεις πως υπάρχουν δώρα ανεκτήμητα που δεν αποπληρώνονται ποτέ, διότι δεν χωρούν ισοζύγια και ανταποδόσεις, παρά μόνο το δόσιμο ψυχής. Γι' αυτό όλοι οι θησαυροί του κόσμου κρύβονται στη ματιά μας, όταν για στιγμές βυθίζεται στην αιωνιότητα. Να μάθεις να ζεις χωρίς ντροπή για το απλωμένο με απέτηση χέρι, μιας και η ζωή σου χρωστάει πολλά ακόμα. Να μην δεχτείς ραπίσματα από εκείνους που επιμένουν να ορίζουν την ευδαιμονία των ανθρώπων. Να ανακαλύψεις την ευτυχία που κρύβεται στα ελάχιστα, τα θεωρούμενα μηδαμινά, κι ας λένε άλλα οι πλανημένοι, αγαπημένοι. Αγαπημένη μου, θέλω να δεις τη χαρά που σου δώσε ανθίζοντας το ποτισμένο από τα χέρια σου μικρό γεράνι. Τη φύση που αντιστέκεται με τρόπο μοναδικό στην ανθρώπινη βαναυσότητα. Τις απώλειες που δεν σου χαρίζονται ποτέ και τις απουσίες που φωνάζουν ως παρουσίες. Τα ηλιοβασιλέματα που διαρκούν ελάχιστα και γι' αυτό έχουν αξία. Σαν το λιτό λόγο που φέρει όλη την ομορφιά του κόσμου. Σαν το πουλάρι που με τα βία στο κρατούν τα ευαίσθητα πόδια του την ώρα της μετάγγισης ζωής από την περήφανη μάνα του και τα σύννεφα σκόνης που σηκώνει ο θυμώδης καλπασμός της για τη βίαιη αποκόλληση του πουλαριού της. Σαν την πλήρωση της γαλάζιας λίμνης από γαλινεμένους παραπόταμους. Και να δεις με υποδόρια θλίψη φωτισμένη το χάραμα όσα είδαν οι πλάνητες και όχι οι πλανημένοι.

0: Η πτώση του στήθους. Το υπερό του σώματος, από όπου τα χλωμά λιβάρια της σάρκας έλαμπαν ακόμα πιο ελκυστικά μέσα σκοτάδι, όταν με μισόκλειστα μάτια ήταν σαν άκουγες τους αγωγούς του αίματος να αδειάζουν και να ξαναγεμίζουν. Το θείο μπαλκόνι που μόνο στον πολύ πόνο ζάρωνε και κρυβόταν πίσω από τα σκούρα, το ανόγιο της καθημερινότητας όπου άλλος αέρας φυσούσε και είχε τότε το φαΐ της ζωής κάτι από τη γεύση του συμβόλου, το αίθριο με τη δική του είσοδο, την αυτόνομη σχέση του με την ψυχή, η εικονογράφηση μιας ζωής άλλης, πάντα πιο μπροστά στη μέρα, πάντα πιο θαραλέα στη μοίρα, το άγαλμα της ελπίδας με τις δύο εύγλωτες καμπύλες έπεσε, γκρεμίστηκε και βλέπω πια τη ζωή από κάτω προς τα πάνω. Βλέπω πως έχω πάντα την ίδια διαφορά στήθους με το άπειρο.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η αράχνη. Καθόμουν ώρες με στην πλήξη μου και χάζευα, όπως το κάνουν όλοι αυτοί που κουραστήκανε από τα τόσα που ελπίζουν ότι ζήσανε. Στο χλιαρό κενό του να μη σκέφτομαι καθόμουνα, παρατηρώντας μια αράχνη που εωρείτω. Εκείνη κάτι θα σκεφτότανε, φαντάζομαι, γιατί όλο ανέβαινε το συχαμένο ιστό της, έμενε ακίνητη συσπώντας τις κεραίες και έπειτα ακάθεκτη ορμούσε στο κενό. Μίγα η ζωήφιο δεν πέρασε όσο είδα. Όμως η θύρα προχωρούσε, δίχως θύραμα. Με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει πως το ανύπαρκτο θέλει δραστήρια τέχνη να το αδράξεις. Σοφία ωραία, λιλιπούτιου τέρατος, που σε κλωστούλα σάλιου παραμόνευε να παγιδέψει το άπιαστο. Και με χαψιές μεγάλες τέλος καταβρόχθησε τις ώρες μου, την πλήξη, το κενό.

0: πατρίδα των καιρών. Πώς σε κατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι, πώς σε ξαπάτησαν με ψεύτικα φτιασίδια, σε κλείσανε στα τείχη τους, σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ τώρα ζητιάνα των βαρβάρων που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά, πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ανοχή μας. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε, γι' αυτόν αγωνιστήκαμε, πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά. Αυτή η τεράστια ζωογόνα αναστάτωση, αυτό το κύμα της οργής, μπορεί να πάρει ανατροπής μορφή, ανάτασης, δημιουργίας. Να ήξερες με πόσο λίγη αγάπη θα άλλαζε ο κόσμος.
1: Ποιος είναι τρελός από έρωτα? Ας κάνει λάκκους την αυγή. Να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή, μια που εμείς σε όποια στέγη αράξουμε, σε όποια αυλή, ο άνεμος χαλνάει τον ουρανό, τα δέντρα και η στήρα γη μέσα σε μας βουλιάζει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μέσα στον απέραντο ουρανό, ο λίγος χρόνος των πουλιών είναι λύπη, είναι χαρά. Το φως έρχεται, εκλέγει τα πουλιά. Το φως δεν καταστρέφει. Ανάμεσά μας πάντοτε ένας, εκείνος που μαθαίνει τα νιάτα του ουρανού και που πετάει με τα πουλιά μέσα στον εθέρα.

Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.

Το πρώτο βήμα ελευθερίας, όταν δεν ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του τίποτα. Δεύτερο, όταν δεν ήθελε να αποδείξει τίποτα στους άλλους.

Καχύποπτοι και ανύποπτοι θα διαβούν τους δρόμους. Γνώρισαν ο ένας τον άλλο πίσω από το μεγάλο οριακό φράχτη μιας βάρβαρης ζωής.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Απόψε σκέφτομαι αυτούς που βασανίζονται κλεισμένοι στο καβούκι τους, να ακούνε μουσική και να καπνίζουν. Αυτούς που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν με ομορφιά, ρουφήξαν το βιτριόλι της και κάηκαν. Αυτούς που ο φόβος τους φυτεύει στις ερμιές. Αυτούς που άϊπνοι αιωρούνται στον αέρα. Αυτούς που κάναν έρωτα και μείνανε πιο μόνοι. Αυτούς που άδεια ακολουθούν μια νεκροφόρα μνήμη. Αυτούς που βλέπουν το όνομά τους στο κουδούνι και το χτυπούν δαιμονισμένα να ξυπνήσει ο ένικος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

σημαία. Πανί βαρκούλας γαλάζιο κυματίζει, σημαία τα κύματα φορώ που άφησες πάνω μου.

0: Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα είχαν τα χέρια σου άπειρες ερμηνείες όταν κινούνται και μ' ανεβάζουν στον ουρανό. Έναν ουρανό σαν του Ρίλκε, με λυπημένους αγγέλους να φυσούν τη μοναξιά κάτω στη γη, υπονοούμενα φτερά και ντροπαλή η μιλιά τους, γιατί δεν υπάρχουν. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, θα μου είχε εξηγηθεί η παράλογη επιμονή μου να βασανίζομαι, να πατάω έξω από τον άσπρο κύκλο της μικρής ευτυχίας. Θα είχα πέτρα μέσα μου, δύναμη για την ατέλειωτη ελεγεία της ζωής μου. Μα θα μείνω με τους αγκώνες στο τραπέζι να σε κοιτώ εκείνη την ατρός, ελπίζοντας σε μια μνήμη αφύσικη, μακρύτερη από όσο φως θα ζήσεις. Όταν θα έχεις βασιλέψει μες στο χρόνο, με φουντωμένο σγουρό βασιλικό τον γκρίζο της κεφαλής σου, ανήμπορος, τυφλός, θα φωνάζεις το γιο σου το Βενιαμίν στο σκοτάδι, καταράχτης ο θάνατος, θα σου θαμπώνει τα γυαλιά. Και όπως αθόρυβα θα κλείνουν τις πόρτες οι νοσοκόμες, στον εγκέφαλό σου θα κατρακυλούν οι συλλαβές, θα σε κουφαίνει η φωνή μου σαν φώναζα το όνομά σου πέρα από τη θάλασσα. Αν τουλάχιστον πίστευα στο Θεό, ο χωρισμός από το σώμα σου, το σώμα μου, θα ήταν προσωρινός και ο θάνατος δεν θα έχει άλλες συνέπειες.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Καθισμένη σε ένα καφέ με πολύ κόσμο και πολύ φασαρία, ένα ψίχουλο από κέικ προσγειώθηκε στη φούστα μου. Ακολουθώντας την πορεία του, έκανα βουτιά προς τα κάτω, έγινα μικρή, από το ψίχουλο μικρότερη, αιωρούμην, έπεφτα. Ένα κύμα ζεστού αέρα απείλησε προς στιγμή να με πετάξει στο πάτωμα. Ίσιωσα τα πόδια μου, οι καφέ πτυχώσεις άνοιξαν και με σκέπασαν, χάθηκα μέσα τους. Καμιά φορά αυτό το παιχνίδι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να παρατηρήσει τους άλλους.

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων. Και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν ασύστολο σαν το νερό σηκώνεται από τον ύπνο με κοιμισμένα ακόμη τις ουλές, τα τόσα τα σημάδια, τους σκούρους ελαιώνες του ερωτευμένους δροσερούς μέσα στη χούφτα. Το σώμα είναι η ήττα των ονείρων, σαν κοίτε μακρύ και αριανό, να φωνάξεις μέσα ακούς την ηχό, με τις ανεμικές τριχίτσες του, ανέραστο από το χρόνο, βογγάει, πλήγεται, μισεί την κίνησή του, ξεθοριάζει σταθερά το αρχικό του μαύρο, ξυπνώντας, ζεύεται την τσάντα, από δάφτη κρέμεται μαρτυρικά ώρες μέσα στη σκόνη. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν βάζει το ένα πόδι μπρος το άλλο και κερδίζει το συγκεκριμένο χώρο, έναν τόπο, με τράνταγμα βαρύ, θάνατο. Όταν το σώμα κερδίζει τον τόπο του με θάνατο στην πλατεία, σαλίκος με ρίγχος καυτό, ουρλιάζει το θέλω, δεν αντέχω, φοβερίζω, ανατρέπω, πεινάει το μωρό μου. Το σώμα γεννάει το δίκιο του και το υπερασπίζεται. Το σώμα φτιάχνει το λουλούδι, φτύνει το κουκούτσι θάνατο, κατρακυλάει, πετάει, ακίνητο στροβιλίζεται γύρω από την καταβόθρα κίνηση του κόσμου. Στο όνειρο το σώμα θριαμβεύει ή βρίσκεται γυμνό στους δρόμους και υποφέρει. Χάνει τα δόντια του, τρέμει από έρωτα, σκάει γη του σαν καρπούζι και τελειώνει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Είναι κάτι σταγόνες που δεν στέγνωσαν ποτέ πάνω στο λινό σου πουκάμισο. Το σύννεφο που χρόνια μας απειλεί, το λεωφορείο που δεν θα έρθει στην ώρα του, πιο πίσω το χαμόγελό σου διάπλατα ανοιγμένο στο φακό του πλανόδιου φωτογράφου. Τώρα το κατάλαβες κι εσύ, 10 χρόνια μετά. Πάντα η βροχή θα μας καλάει τα σχέδια, το σύννεφο, το λεωφορείο, ο φωτογράφος, η ίδια ιστορία.

Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνι και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.

Η πράξη της αυγής έγινε χωρίς αίμα. Μη τεχήθηκαν δάκρυα. Μονάχα ο κρίνος μιας φωνής εγέμισε τα αυτιά μας. Ύστερα τα χέρια μας δεν έπιασαν τίποτα, αλλά τα μάτια μας τρέχανε, όπως τρέχει ο ήλιος.

Ευθυνοφοβία. Πες μου, πότε το διψασμένο πάντα χώμα της ψυχής, πότε άντεξε να περιμένει τη βροχή του ημερολογίου? Και αν πρέπει, όπως λες, να είναι όλα πιστά στον καιρό τους, με τη μορφή του ταιριασμένα, όταν εγώ υποτροπίασα θέρος, εσύ γιατί δεν ήρθες να ταιριάξεις θεράπων τζιτζίκι στο κλαδί μου? Μη μου ρίχνεις λοιπόν την ευθύνη ότι δεν ήμουν φθινόπωρο, γι' αυτό δε φέρθηκες πρωτοβρόχη.

0: Μη λυπηθείς από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Και ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Μαθαίνω να ξεχωρίζω τις δυσπερίγραπτες αποχρώσεις της νύχτας, το άφωτο πρωινό, στις μικρές ώρες του μεσημέρι, στον όρθρο, υποφόσκει το σούρουπο. Όλα τα σκεπάζει ο νεφελιγερέτης ύπνος. Οι αλλαγές εδώ οριοθετούνται ακόμα και προσδιορίζονται από την όσφρηση.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Η παραβολή της παραβολής. Από την πρώτη κιόλας μέρα μου καρφώθηκε. Απόλυτη παραβολή στο βάζο ή τουλίπα. Πρωί-πρωί, ανοίγοντας τα πέταλά της όλα και ως το σούρουπο που με απαλές κινήσεις τα μαζεύει, κλείνεται σιγά-σιγά στον εαυτό της, γίνεται ξανά μπουμπούκι. Την άλλη, την παράλλη, τα ίδια. Όριμο άνθος ανοιγμένο και έπειτα κοντά στο σούρουπο ξανά μπουμπούκι. Μια εύληπτη παραβολή, ένα κήρυγμα ισόβιας ανανέωσης, αιώνιας ύβης μέσα στο βάζο ή τουλίπα. Μάλιστα. Την πέμπτη, έκτη μέρα, σαν να υπέθεσα μικρά σημάδια κόπωσης στο άνοιξε κλείσε, κάτι λεπτές ρητίδες αφυδάτωσης. Τίποτα πάντως ευκρινώς ανησυχητικό. Γι' αυτό μου ήρθε ξαφνικό, καθώς την έβδομη ούτε λουλούδι, ούτε μπουμπούκι, αλλά τα πέταλα, ριγμένα ξέπνοα στο τραπέζι. Πάει το καημένο το λουλούδι, πάει το κήρυγμα, πάει μαζί του ολόκληρη παραβολή. Α, όχι, αυτή τη νέα παραβολή θα την κρατήσω.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

0: Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.
1: Το θα και το να του θανάτου. Έτσι λοιπόν χωρέσανε στα μάτια σου τόσες κοινές ασήμαντες εικόνες. Ποιος θα έχει χρόνο κάποτε να βυθιστεί στη λίμνη μιας ανάμνησης? Η αιωνιότητα κρατάει τόσο λίγο. Όμως δεν γίνεται. Θα υπάρχει κάπου μια μικρή δικαιοσύνη να εξηγεί με ποιες προθέσεις φεύγει ένας άνθρωπος, με πόσα θα και πόσα να που ψιθυρίζει ο θάνατος σβήνει ασυλλόγιστα ολόκληρη ζωή. Αφού το ξέρεις, ένα μόλις δευτερόλεπτο αρκεί να αλλάξουν τώρα δυο φτερά τη ρότα τους. Και μην ακούς, τα δευτερόλεπτα πληρώνονται ακριβά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνος φεύγει απένταρος, με τον πνιγμένο ρόγχο ενός κυνηγημένου. Λεπτά χρειάστηκε, λεπτά, χιλιάδες δευτερόλεπτα για να αγοράσει τι? Ασήμαντες εικόνες. Μα πώς μπορεί να ξεχρεώσει τώρα, πού να δανειστεί, πόσες εικόνες να πουλήσει από την ανάμνηση, μια δυναστεία εικόνες παλιωμένες? Γενοβολάνε τα λεπτά και ο τόκος βγαίνει αβάσταχτος. Κανείς λοιπόν δεν έχει να πληρώσει.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένα στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: Γυναίκα. Τα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω, σαν τα σκαθάρια τα Αιγυπτιακά που κολλάνε στο κίτρινο φως, ψάχνοντας διέξοδο, σκιές κολλάνε οικετευτικά τα χέρια τους στα γόνατά της. Ο καθένας ψάχνει να κρεμαστεί, να βρει διέξοδα. Και εκείνη, σαν μια βασίλισσα των Μυκηνών ή σαν θεά των Αιγυπτίων, με χάρη και ειδονή, τα θύματά της αποκεφαλίζει, προσφέροντας τους εξπερμάτωση και ύστερα τα τρώει. Στα γόνατά της ο Αγαμέμνων και γύρω μια λερναία ύδρα να τη γλύφει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite radio art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Α, α, πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λιγμούς, με αλλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλισίδες.

Η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

Το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

0: Η απάτη της ταπεινότητας. Ο διάβολος διδάχτηκε ένα παιχνίδι απατηλό, του ταπεινού. Λέει πως είναι το τίποτα, μια τρύπα. Μεταμορφώνεται σε πύρινο μηδέν, μουνούχος φύλακας στο στόμιο της γυναίκας. Ο έρωτας περνάει από τη σύραγγα, κάτι φοβάται, είναι σκοτάδι, πάει ψηλά φυτά. Ο διάβολος μετράει τα χτυπήματα, γελάει και βουίζουν τα τυχώματα. Το γέλιο μοιάζει μουγκριτό, καθώς φοράει πορφύρα από κραυγές, μπαίνοντας, βγαίνοντας, να φέρει τα χριώδη. Στο τέλος γίνεται εγώ. Πετάει μικρά φτερά, κουρνιάζει κάπου χαμηλά και κλαίει. Στο τέλος γίνεται αυτός. Σπάζει τις μήτρες του ορατού, θυμάται τη χαρά της δύναμης, φουσκώνει, υψώνεται, χειροκροτεί με σιδερένια δάχτυλα, ουρλιάζει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ένα ματσάκι οχρότητα. Με συνοδεύει φιλικά ένας μοναχικός περίπατος. Για καλή μου τύχη, πηγαίναμε και οι δυο μας προς τα εκεί. Παλαιά σχέση, ψυχραμένη. Αστείες παρεξηγήσεις περί άλλων που διαλύονται. Κουτσομπολιά των ονείρων οι άλλοι. Στεκόμαστε στις βιτρίνες μου. Είναι αλλαγή της εποχής μου. Θα φορεθώ πολύ. Κανένα σχέδιο. Ίσια γραμμή. Λαιμόκοψη. Κεφάλι να σκεπάζει το γόνατο. Χέρια ντραπαρισμένα στο στήθος χαλαρά. Ανεξίτηλα χρώματα εισαγωγής από μέσα. Ψηλά είναι κατακόκκινο το βράδυ. Αιματοχυσία εμφυλίου στερεώματος. Τα κίτρινα χρυσάνθεμα υπαίθριου ανθοπόλη σε διπλή τιμή με πικραίνουν. Ένα ματσάκι οχρότητά σου. Είμαι στα ίχνη μιας βροχής περίεργης, σαν να έβρεχε είναι άλλοτε. Απόρριτα βρέχει, κρυφά απ' τη βεβαιότητα, σχεδόν κρυφά και από την ίδια τη βροχή. Το ξέρει μόνο η γοητεία του δισταγμού, η τσίγκινη τραγιάσκα κάποιου ήχου και το συμβούλιο των σταγόνων ψηλά γύρω από τη στρογγυλή λάμπα του δρόμου. Απόρριτα βρέχει, σαν να είναι εμπιστευτικό το φανερό. Όπως και είναι. Πόσες φορές κρυφά από μας δεν έχουμε συμβεί κρυφά από τις πράξεις μας. Πάντα τελευταίες το μαθαίνουν. Από τις συνέπειες που το γνωρίζουν εξ αρχής. Ακόμα και από την νεότητα σχεδόν κρυφά γερνάμε. Σαν να είναι εμπιστευτικό το ολοφάνερο. Πάντα τελευταία το μαθαίνει από την νεότητα των άλλων. Μήπως μαθαίνουμε ποτέ ότι δεν ζούμε? Κρυφό μας το κρατάει για πάντα ο θάνατός μας. Το ξέρει μόνον η ζωή που συνεχίζεται των άλλων. Κουτσομπολιά ονείρων, παρεξήγηση η άλλη.

0: χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.
1: Η προοπτική γεννάει όνειρα και είναι από τα ωραιότερα η μοιρασιά τους.

Πάσχα στο φούρνο. Βέλαζε το κατσίκι επίμονα, βραχνά. Άνοιξα το φούρνο με θυμό. Τι φωνάζεις, είπα, σε ακούνε οι καλεσμένοι. Ο φούρνος σου δεν καίει, βέλαξε. Κάνε κάτι, αλλιώς θα μείνει νηστική χρονιάρα μέρα η ομότητά σας. Έβαλα μέσα το χέρι μου, πράγματι. Παγωμένο το μέτωπο, τα πόδια, ο σβέρκος, το χορτάρι, η βοσκή, τα κατσάβραχα, η σφαγή.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο

οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια ολόκληρους στίχους ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

0: αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ ποίημα και σα λέει γι' αυτό. Αυτό, ποιο αυτό. Καθόμουν μπροστά σε ένα τραπέζι φαγωμένο ξύλινο με σκασμένη την πράσινη μπογιά. Η ζωή μου το μόνο αιώνιο πια, έλεγα, όπως ροζ φύλλα από παλιά τετράδια, φύλλα της καρδιάς, ζουμερά χείλια, φωτεινά μαλλιά, σας στραποβόλους καθρέφτες. Φεύγαν, σας σε τρένα φορτωμένα, τρένα αστραπή. Η ζωή όμως έμενε και είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα γλέντι, κάποτε πού, κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός στρογγυλός, ένα σώμα άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Οι καλοί ζωντανοί μου, σιωπηλοί, κάθονται στο μισοσκόταδο, κάτι ακούν, κάτι τους συγκινεί και κουνούν το κεφάλι, κεφάλι λευκό. Οι πεθαμένοι αρρωστοί μου γλιστρούν τα τρομαγμένα ποίηματά τους κάτω από την πόρτα μου. Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ». Όμως, πέρα από την υφή της απειλής, ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα. Όταν στην τροφίτσα μου, με έλεγε η μάνα μου, ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. «Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά», ακούγεται μέσα μου να τσιρίζει ένα πουλί στριγκό. «Δεν είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό».
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πόσοι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας, ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και εσύ με σε κοντινή μακρινή απόσταση, από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.

όνειρο. Τα δέντρα φιλοροούν, τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φιλοροεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής, άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους, όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

0: μέσα από τη ζωή της. Σε έναν τόπο κενό, μα δεν πικραίνομαι. Μέσα από τη ζωή της βγαίνει μια άλλη ζωή, πιο αβέβαιη από την πριν. Μάφωνα ζώα να στέκουν γύρω και να κοιτούν το σώμα της, σαν να ήταν πηγάδι με λιγουλάκι νερό στο βάθος να λιμνάζει. Κανένας τρόμος δεν τη σταματά, ούτε ο θάνατος. Τον τοποθετεί εκεί όπου αυτή δεν θα είναι. Πιο σημαντικό, αν φτάσει στο τέλος, να χωρέσει κάτι από τη φύση, σαν έναν εραστή που πολεμάς να μπεις μες στο ρυθμό του και με μια κίνηση πουθενά να μην πηγαίνετε οι δυο σας, παρά πίσω στη θάλασσα του είμαι. Χάρη τότε στην ευστροφία που χαρίζει αυτή η ακραία άσκηση κρυμμένη μες στο χρόνο, η σταχτιά γυναίκα μήνυμα της άνοιξης λαβαίνει από ορισμένα άνθη που σιωπούν.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy RadioArt even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with RadioArt stress relief programs. Thank you for listening and supporting RadioArt.

Επώδυνη αποκάλυψη. Ό,τι λες στην πένα το γράφει. Σκέπτεσαι, θυμάσαι, νομίζεις, αγαπάς, υπαγορεύεις. Μερικά τα αποσιωπάς. Όχι πως είσαι υποκριτής, αλλά λιγάκι σαν να ντρέπεσαι που είναι τόσο λίγα και σαν να κομματιάζεσαι τόσα πολλά που είναι. Με αφοσίωση σε ακούνε οι λέξεις, σε αντιγράφουν και η πένα διψασμένη ρουφάει όσο μελάνι αφήνουν πίσω τους σαν τις σουπιές τα συνταρακτικά, θολώνει η σύλληψή τους. Όπως σου υπαγόρευσε η μοίρα να τα ζήσεις, γραμμένα σε δικό της απορροφητικό χαρτί, έτσι ακριβώς κι εσύ τα υπαγορεύεις στην άγνωστη ποιότητα του μέσου που διαθέτεις. Καμιά φορά, όταν η πένα μπάζει κρύο γιατί οι προφυλάξεις έχουνε πετσικάρει από τον δεινόν την παλαιότητα, λίγο παραμορφώνεις την εικόνα, αίσθημα που δρυμή χειμώνα δρέπει, το στρέφεις να μαζεύει χαμομήλια και κάπως έτσι γλυκαίνει του κειμένου ο καιρός. Όλα ετούτα και άλλα μαζί τα παίρνει φεύγοντας ο χρόνος σαν να ήταν δικά του. Κάποια στιγμή του τα ζητάς, τα ανοίγεις, θέλεις να δεις εάν θυμάται το χαρτί όσα του υπαγόρευσης, γιατί ακόμα και της άψυχης εγγύησης η μνήμη με τον καιρό κι αυτή αδυνατίζει. Ταράζεσαι, χλωμιάζεις, βλέπεις να έχουν γραφτεί πράγματα που δεν είπες, τον εαυτό σου αγνώριστο και οι πράξεις σου θρασίδηλες να ενοχοποιούν άλλον την προδοσία, ενώ η δική σου σε ανύψωση να θριαμβεύει ως θύμα. Κι άλλα τερατώδη, επονίδιστα, που και νεκρός να είσαι, ντρέπεσαι να τα πεις με το γυμνό όνομά τους. Φρύτης και ερμηνεύεις πως όλα είναι βγαλμένα τάχα από τις γραφείς το άρρωστο μυαλό. Σε λιγοστεύει, σε ταπεινώνει να παραδεχτείς πως όλα αυτά τα νίδεα που γράφουμε γνωρίζουν για μας περισσότερα και πιο αβυσαλαία από όσα μισοξέρουν όσα ζήσαμε.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Το άγαλμα. Ποιο άγαλμα κοιμάται μες στο μάρμαρο? Ποιο χέρι σε μέλλον άδειλο κραδένοντας τη σμήλη καραδοκεί τη γέννηση? Ποια μήτρα χρόνου, ποια ειδονή προετοιμάζει ανύποπτη ανθοφορία καινούρια με οδύνες? Ποιο ακατασκεύαστο σφυρί χτυπάει τον ήχο του σφυγμού? Ποιος νησταλαίος φύλακας ανοίγει το μουσείο? Ποια μνήμη, ποιος απόγονος γυρνάει κατά το άγαλμα? Ποιος λέει ποιο χέρι ποιου νεκρού κοιμάται μες στο μάρμαρο? Ποιο μέλλον χέρι άδειλο θα σμιλευτεί λοιπόν για να σμιλέψει?
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ενώπιον ακροατηρίου. Πήγαινα νύχτα παραθυναλός και απάγγελα από μέσα μου καινούριους στίχους. Θύελα στο ακροατήριο με ηχηρά χειροκροτήματα που φτάναν κατά κύματα, επεφημίες και γιούχα των αφρών. Αυτό στα αλήθεια είναι κοινό. Με το ρευστό των λέξεων στα κόκαλά του, αμφίθυμο απ' την αστάθεια των σημενωμένων. Η έμπνευση ρητίδωνε το δέρμα του ολορίγη κι ήταν βυθός η επιφάνεια που αλάλαζε στα σκοτεινά. Ποιος άλλος πίστεψε ποτέ ότι τα πείματα είναι ο βόγκος του νερού που σπάει και ντρέπεται ζητώντας μόνο να χαθεί σε ένα άλλο βόγκο. Ας είμαστε λιγότερο μικρόψυχοι. Έρπει η φιδό, με κρύο αίμα δαψιλεύεται μικρά ψυχία. Όμως τα ποίηματα δεν επαιτούν τον έπαινο, ούτε τη στάλα το μελάνι από τον κάλαμο του κάθε κριτικού. Διψούν μια θύελα βρυχυθμών, μια λαοθάλασσα να τρέμει σύγκορμη από τη ρώμη των ρημάτων ή να σφυρίζει έστω μια γελία παρήχηση σαν την πιο πάνω, αφρίζοντας από έκσταση και από θυμό. Μη σας γελάει σεμνότητα και τα σουπσπέκιε ετερνητά της των μιξοπάρθενων. Όλοι φοβούνται, όλοι ποθούνε αχόρταγα το εφήμερο. Επεφημίες και γιούχα.

η τιμή της συνείδησης. Δεν ορίζεται η τιμή της συνείδησης. Νόμισμα δεν νοείται που να την εξαγοράζει. Δεν μετακινείται η θέση ούτε για ένα βλεφάρισμα. Μόνη κίνηση, η προσήλωση στον ανθό.

το βραχιόλι και το άπειρο. Υπάρχει ένα βραχιόλι που δεν ξεχωρίζει το μέσα και το έξω. Χρειάζεται μόνο μία στροφή πριν την ένωση των δύο άκρων και γένετο άπειρο. Ο τέλειος εγκλωβισμός.

η συνάντηση. Μην φοβάσαι το χρόνο που παίζει. Απλωμένο σε κλαριά και πέτρες σιγολιώνει. Στην παρακμή της φθοράς η συνάντηση.

ο βροχοποιός. Η μάχη κερδίζεται πριν γίνει. Προβολή στον μέλλοντα χώρο. Συνάντηση με την βροχή σε άνυδρο έδαφος.

0: η αθανασία της κάθε μέρας. Όμως έχουμε τόση βιασύνη και συμβαίνουν όλα τόσο αργά. Ένα μυρμήγκι κουβαλάει τους σπόρους του χειμώνα που θα έρθει. Γιατί πάντα προμηνύεται κάποιος χειμώνας. Γιατί πάντα θαρρώ είναι χειμώνας. Γιατί κάθε γνωστή εποχή έχει και αυτή τον άγνωστο χειμώνα της. Με ένα χιόνι να πέφτει λεπτό και κάτω από τον πιο ανελαίητο ήλιο. Με πάγους άλλιωτους, σαν τους νεκρούς που αμάρτησαν και μένει ανέπαφο στο λάκκο το κορμί τους. Γιατί όλοι μας είμαστε κάποιος νεκρός που αμάρτησε και μένει ανέπαφο τη νύχτα το κορμί μας. Κάθε πρωί πετάει τα χώματα του ύπνου και ανασταίνεται. Χτενίζεται προσεκτικά μπρος τη φωτογραφία του χτεσινού εκλειπώντος με ένα χαμόγελο ενοχής. Κι ύστερα χώνεται αθόρυβα στο πλήθος. Γιατί είναι αμάρτημα να ζεις, να περιφέρεσαι με το κορμί σου ανέπαφο, συντηρημένο μες στους παγετώνες. Αιώνες τώρα να σηκώνεσαι από την κρύπτη σου, λείψανο ισχνό ψελίζοντας για λίγη αθανασία. Γιατί ο καιρός δεν βιάζεται. Όλα συμβαίνουν τόσο αργά, που ίσως και εκείνο το μυρμήγκι στην αρχή του ποίηματος να κουβαλάει ακόμα σπόρους του χειμώνα. Και ο χειμώνας να μην πρόκειται να έρθει.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε, ξεχάστηκε, ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Μιλώ γιατί υπάρχει ένας ουρανός που με ακούει. Μιλώ γιατί μιλούν τα μάτια σου. Και δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει χώρα όπου τα μάτια σου δεν μιλούν. Τα μάτια σου μιλούν, εγώ χορεύω. Λίγη δροσιά μιλούν και εγώ χορεύω. Λίγη χλώη πατούν τα πόδια μου. Ο άνεμος φυσά που μας ακούει.

ο Σκιούρος απαντάει στη γυναίκα. Σε πιέσα στον ύπνο και ήσουν ζεστός. Από τη φαντασία στη στέρηση κάνω κι εγώ τους πίδους μου και όλες οι έρευνές μου για τροφή και οι πιο μάταιες συνοδεύονται από φουντωτές κινήσεις. Όμως τις μαύρες μέρες, όταν το άφθαστο ύψος γίνεται η μόνη δυσβάσταχτη αλήθεια, εκδηλώνεται ο ποντικός εαυτός μου και κοροϊδεύει το γαλάζιο δωμάτιο που πάω να διασχίσω. «Μια ακόμη άσκηση μου μένει πια να μάθω», λέω τότε για να πάρω θάρρος, «η μνήμη. Αν θυμηθώ του καρπού την εσωτερική ιστορία, θα έρθει ξανά η γεύση του, χωρίς να τον ανοίξω. Γιατί μνήμη και όνειρο στα ζώα είναι ένα». Δες πως με το σούρουπο χώνουν τα τριχωτά τους πρόσωπα στα φύλλα βαθιά στην άμμο, κάτω από τα χώματα και στο νερό μέσα λουφάζουν. Στην ουράνια ησυχία της σκέψης τους βγαίνει από την κρυψώνα της η ποίηση και περπατάει ανάμεσά τους. Ονειρεύονται ή θυμούνται τότε το μυτερό και μοχθηρό εχθρό τους να τρέχει αγαθά πάνω στα κύματα και όλα τα φαγητά της φύσης να λάμπουν γυμνά, χωρίς περίβλημα. Κοιμούνται και θυμούνται, ξυπνούν και ξεχνούν, μα πάντα φτιάχνουν τα 24 ώρα ποίηματα της ζωής τους.

Όνειρο. Τα δέντρα φυλωροούν, τα φύλλα πέφτουν, οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν, στα χρόνια τους τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας, φυλωροεί η ζωή, στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

Μιλώ γιατί υπάρχει ένας ουρανός που με ακούει. Μιλώ γιατί μιλούν τα μάτια σου. Και δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει χώρα όπου τα μάτια σου δεν μιλούν. Τα μάτια σου μιλούν, εγώ χορεύω. Λίγη δροσιά μιλούν και εγώ χορεύω. Λίγη χλώη πατούν τα πόδια μου. Ο άνεμος φυσά που μας ακούει.

0: Μικρή αγαπημένη, μαρματωσιά εσένα μπήκα στις χώρες του σκότους φωτεινός και ακριβό φυλαχτό σου άφησα τα λόγια που δεν είπαμε. Αν όλα δεν είναι έρωτας, τότε παντού κενό αγαπημένη. Είσαι το δικό μου παράθυρο στον κόσμο και πώς θα μπορούσε να υπάρχει ο κόσμος χωρίς εσένα. Βυθίστηκα στο σώμα, το μυαλό και την ανάσα σου. Στην άβυσσο βυθίστηκα που φέρει το όνομά σου. Πλημμύρισέ με, φώναξες, και χάθηκε ο κόσμος. Πώς θα ήταν η ζωή και ο θάνατος χωρίς τον παραλογισμό του έρωτα? Πώς, αγαπημένη, δύναμη υπέρβασης ο έρωτας, υμνή το παράλογο, πυρπολεί τα σωθικά. Σαν δικαιωμένη επανάσταση ή όπως φλέγονται οι ποιητές τις θεοσκότεινες νύχτες. Και με πήραν οι μελωδίες και αγκάλιασαν οι μουσικές τον κόσμο, γιατί δεν έχει άλλη αγιοσύνη από το ταξίδι αυτό των μουσικών που οδηγούν τους άντρες στις αγαπημένες. Και ταξίδι το ταξίδι έφτασε ψηλά η σκάλα που έχτισαν τα τραγούδια μου. Με πήρε στο λαιμό της η ομορφιά και πού να κατέβει τώρα ο πύχης.
1: Το σώμα είναι η νίκη και η ήττα των ονείρων. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν ασύστολο σαν το νερό σηκώνεται από τον ύπνο με κοιμισμένα ακόμη τις βούλες, τις ουλές, τα τόσα τα σημάδια, τους σκούρους ελαιώνες του ερωτευμένους δροσερούς μέσα στη χούφτα. Το σώμα είναι η ήττα των ονείρων, σαν κείται μακρύ και αριανό να φωνάξεις μέσα ακούς την ηχό με τις ανεμικές τριχίτσες του, ανέραστο από το χρόνο. Βογγάει, πλήγεται, μισεί την κίνησή του, ξεθοριάζει σταθερά το αρχικό του μαύρο, ξυπνώντας ζεύεται την τσάντα, από δάφτη κρέμεται μαρτυρικά ώρες μέσα στη σκόνη. Το σώμα είναι η νίκη των ονείρων όταν βάζει το ένα πόδι μπρος το άλλο και κερδίζει το συγκεκριμένο χώρο, έναν τόπο, με τράνταγμα βαρύ, θάνατο. Όταν το σώμα κερδίζει τον τόπο του με θάνατο στην πλατεία, σαν λύκος με ρίχος καυτό, ουρλιάζει το θέλω, δεν αντέχω, φοβερίζω, ανατρέπω, πεινάει το μωρό μου. Το σώμα γεννάει το δίκιο του και το υπερασπίζεται. Το σώμα φτιάχνει το λουλούδι, φτύνει το κουκούσι θάνατο, κατρακυλάει, πετάει, ακίνητο στροβιλίζεται γύρω από την καταβόθρα κίνηση του κόσμου. Στο όνειρο το σώμα θριαμβεύει ή βρίσκεται γυμνό στους δρόμους και υποφέρει. Χάνει τα δόντια του, τρέμει από έρωτα, σκάει του σαν καρπούζι και τελειώνει.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system.

εν συνεχεία. Μέρες, μέρες να χτυπήσει το τηλέφωνο, μήνες, χρόνια, δεν ηχείς. Εκλήθη ο εμπιστός μου ο Ριλά, μου έκανε ακουόγραμμα, μια χαρά μου λέει, ακούς, τι σε έπιασε. Εκλήθη εν συνεχεία ξανά ο τεχνικός, δεν χτυπάει, του είπα. Σε ξεβίδωσε, σε έκανε φίλο και φτερό, καλώδια, μπαταρίες, λάδωμα στη φωνή σου, εντάξει συσκευή. Η ζημιά είναι από μέσα. Στο είπα και την άλλη φορά, θριαμβολόγησε ο ηλεκτρολόγος. Έχει βλάβει επαφή, πρέπει να σκάψω. Άστο, αφού είναι επαφή, θα σκάψω εγώ, ξέρω να τη θάψω. Δεν είναι τίποτα, ξέρω.

αγριόχινες. Δεν είχε τύχη σε τούτο τον κόσμο, στην ζωή ετούτη, τις αγριόχινες ακολουθείς στο ρυθμικό τους πέταγμα, σε κόσμους μακρινούς που χαμογελά ξημέρωμα.

Πρόσεχε. Όταν στρώνεις το τραπέζι, πριν καθίσεις, να ελέγχεις σχολαστικά την αντικρινή σου καρέκλα. Αν είναι γερή, μήπως τρίζει, μήπως χαλάρωσαν οι εγκοπές, μήπως φαγώθηκαν οι αρμοί, αν υποσκάπτει το σκελετό σκουλίκι. Γιατί εκείνος που δεν κάθεται γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο βαρύς.

0: Μικροί υπότες. Χθες βράδυ συνάντησα στο πάρκο ένα σαλιγκάρι. Παραλίγο να το πατήσω. Τελικά κάθισα και το παρατηρούσα. Τι μικρή ζωή να κάνει μέσα αυτό το μικρό καβούκι. Μέσα αυτό το τεράστιο πάρκο. Μέσα αυτή την τεράστια πόλη. Μέσα αυτόν τον τεράστιο κόσμο. Η μύτη μου μούδιασε από συγκίνηση. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση μου αποκάλυψε δύο αλήθειες. Ότι ακόμα υπάρχουν πλάσματα που ζουν ήσυχα κατά πως φαίνεται και υποστηρούν ακόμη τα ονειροπολήματά τους, βγαίνοντας κάθε βράδυ για να κάνουν τη μοναχική τους βόλτα στο βρεγμένο χώμα, με κίνδυνο να είναι η τελευταία. Μικροί, ηρωικοί υπότες.
1: Έσω έτοιμος. Την ενηγηματική κάρτα σου διαβάζω, όπου μου αναγγέλεις ότι δρόσησε και εν τούτης είσαι λυπημένος και αξίριστος. Ανοίγω το αρχαίο λεξικό των επιθυμιών και μεταφράζω το δρόσησε σαν κάποιας περιπτύξεως περίπατος στον τάλα της θαλάσσης. Το αξίριστος σαν λίγο πένθος που κρατάς, δεν ξέρουμε, μπορεί και να σου λείπω. Και το λυπημένος έτσι το αφήνω, στη γλώσσα που απτέστος με ομιλεί και με καταλαβαίνω. Μετά στην άλλη όψη στην κάρτα σου γυρίζω, να δω αν είναι σύμφωνη η εικόνα της με την ελεύθερη απόδοση που επέφερα στο νόημα όσων μου αναγγέλεις. Και είδα τρέμοντας ο φόβος μου, λέοντος υπεροχή να έχει κατασπαράξει μιας άμαχης κατωτερότητας στο σώμα και από τα φρικαλέα δόντια της ισχύως να κρέμονται σάρκες κουρέλια, τόσο άμορφες πια που δεν ξεχώριζε το θύμα αν ήτανε γαζέλα, έλουρος, κουνάβι, τυφλοπόντικας ή εγώ. Άγνωστη μας είναι άγνωστη του πεπρωμένου μας η θηριώδης καταγωγή.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το διαζευτικό «Η». Με έκλεισε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως πού ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη. Αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα, βροχή ή δάκρυα, και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα, βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη. Και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων. Δάκρυα ή βροχή, πού να ξέρω. Και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ ή μνήμη, πού να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου.

0: «Μην τους πιστεύεις» από τη συλλογή «Σχεδίες». «Μην τους πιστεύεις», έλεγες, κούφια τα λόγια τους. «Παίζουν με την ελπίδα» και εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα που πίστευε στον ερχομό της άνοιξης και εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες «Κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε». Έλεγες «Θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη». «Εγώ έχω εσένα», έλεγες, «μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις». Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Εφόλης της ύλης. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τα φύλλα είναι πράσινα, ο Έκτορας δασύνεται, στη στεριά δεν ζει το ψάρι, οι Αχαιοί κατέβηκαν το 2000 π.Χ. Ο Δούναβης διασχίζει τη Βιέννη, τα ζώδια είναι 12, ο Έντισον εφεύρε τον φωνόγραφο, τα πράγματα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα, η Φάλαινα γεννάει φαλαινάκια, ο Μάρξ υπήρξε γόνος αστικής οικογενείας, η Αγκινάρα τρώγεται, ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά. Δεν ξέρω πού να σταματήσω.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect. No commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Τι γίνεται όταν πεθάνεις? Το βλέμμα το παίρνει η βροχή, ένα κομμάτι κρατάει στο ράμφος του ο ερωδιός και η ψυχή σαν ύφασμα απλώνεται πάνω από εκείνα που πιο πολύ αγάπησες.

0: Οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Οι ποιητές πεθαίνουν. Κάθε μέρα κι ένας από δάφτους. Είναι, λένε, μολυσμένοι. Στις 5 τους μαθαίνεις, στις 6 τους ξεχνάς. Και κύριε ελέησον και ανάπαυσον στο ενδιάμεσο, αμήν, σταυροκοπήματα και πάμε παρακάτω. Μα τι με νοιάζει εμένα. Εγώ σκέφτομαι μονάχα το στόμα σου, που έχω και δεν θέλω τα φιλιά του, που θέλω και δεν έχω τα φιλιά του. Σκέφτομαι πως το όνομά μου είναι Σαρλότ, Ρεβέκα, Λίζα, ό,τι σ' αρέσει εσένα, αρκεί όχι εγώ. Πηγαίνω στον καθρέφτη και προσεύχομαι. Άλλο Θεό δεν έχω από το ειδωλό μου. Κανείς δεν με πιστεύει άλλωστε. Πώς να στραφώ εγώ στην πίστη κάποιου άλλου. Αφού και οι ποιητές πεθαίνουν κάθε μέρα. Τι να τις κάνουν πια τις προσευχές μου. Δεν κάνουνε σουξέ τα μελοδράματα. Μόνο καμιά φορά, αν σε αγγίζω λίγο, στον αγώνα, στα γόνατα, στα κόκαλα και τις αιχμές σου, μόνο τότε μαζεύονται κάποιοι από αυτούς τριγύρω και αμίλητοι επεφημούν του θάρρους την πολεμική του έρωτος. Τι να το κάνεις. Φαντάσματα γυρνάνε οι ποιητές, και αυτοί που δεν πεθάνανε, κι εγώ που τους παρατηρώ, τι άλλο παρά μια τρύπα που κινείται μες στον κόσμο. Ένα κενό που περπατά εγώ ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητά μου, και ας κρύβομαι πίσω από τα ποίηματα και από τους ποιητές τους.
1: Οι εραστές μας ήταν κακοί ποιητές. Οι εραστές μας ήταν κακοί ποιητές, το ξέραμε και τότε. Όμως σάρωνε ο αέρας του κάθε σερνικού τοπίου τους στίχους εκείνου και τους ξανάφερνε αλλαγμένους. Λες και μια Άγια Θεά τους είχε περιχύσει νόημα. Πρόφεραν οι άντρες τις συνηθίσεις τους και ήταν σαν ένα ζωήφιο γραφικό να πετούσε γύρω από το λαιμό μας, ενώ οι περιπτύξεις του φεγγαριού έκαναν τις επιφανειακές στροφές να μοιάζουν με βαθιά πράξη. Και τα μαλλιά ο Σβέρκος διόρθωναν δυναμικά την κοινοτοπία των επιθέτων. Η ματιά είχε γιομίσει τόση σημασία που τι σημασία είχε αν το ποίημα τελείωνε πριν καλά-καλά αρχίσει. Α, και ήταν ωραία η εποχή που μας σκέπαζαν τα ποίηματα σε ντόνια, ενώ οι δύστιχες καρδιές μας είχαν πάρει για όμηρο το κορμί και για αναπνοή του έρωτα το ποίημα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

η αθανασία της κάθε μέρας. Όμως έχουμε τόση βιασύνη και συμβαίνουν όλα τόσο αργά. Ένα μυρμήγκι κουβαλάει τους σπόρους του χειμώνα που θα έρθει. Γιατί πάντα προμηνύεται κάποιος χειμώνας. Γιατί πάντα θαρώ είναι χειμώνας. Γιατί κάθε γνωστή εποχή έχει και αυτή τον άγνωστο χειμώνα της. Με ένα χιόνι να πέφτει λεπτό και κάτω από τον πιο ανελαίητο ήλιο. Με πάγους άλλιωτους, σαν τους νεκρούς που αμάρτησαν και μένει ανέπαφο στο λάκκο το κορμί τους. Γιατί όλοι μας είμαστε κάποιος νεκρός που αμάρτησε και μένει ανέπαφο τη νύχτα το κορμί μας. Κάθε πρωί πετάει τα χώματα του ύπνου και ανασταίνεται. Χτενίζεται προσεκτικά μπρος τη φωτογραφία του χτεσινού εκλειπώντος με ένα χαμόγελο ενοχής. Κι ύστερα χώνεται αθόρυβα στο πλήθος. Γιατί είναι αμάρτημα να ζεις, να περιφέρεσαι με το κορμί σου ανέπαφο, συντηρημένο μες στους παγετώνες. Αιώνες τώρα να σηκώνεσαι από την κρύπτη σου, λείψανο ισχνό ψελίζοντας για λίγη αθανασία. Γιατί ο καιρός δεν βιάζεται. Όλα συμβαίνουν τόσο αργά, που ίσως και εκείνο το μυρμήγκι στην αρχή του ποίηματος να κουβαλάει ακόμα σπόρους του χειμώνα. Και ο χειμώνας να μην πρόκειται να έρθει.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Île Saint-Louis. Οι προσώψεις των σπιτιών στο Île Saint-Louis είχαν την ηλιόχρηση απόχρωση του φωτός στον ανοιξιάτικο Μάη. Η γέφυρα έσφιζε από ζωή. Στο καροτσάκι ένα κοριτσάκι που πριν λίγους μήνες είχε γεννηθεί άνοιγε τα χεράκια του, τον ήλιο να αγκαλιάσει. Παρακάτω είχε στήσει το πιάνο του ένας γέρος μουσικός με μια ξεθοριασμένη από τον χρόνο ρεντικότα, παίζοντας το «Je ne regrette rien». Πιο πέρα, αέρινο και ερωτευμένο ένα ζευγάρι χόρευε στους ρυθμούς της ζωής που ανατέλει με άγραφες μνήμες, αφού μόλις είχε αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες στο Facebook της ζωής του.

0: εις εαυτόν. Και αν πρόκειται να ζήσεις 3.000 χρόνια ή ακόμα και 30 εκατομμύρια, θυμήσου όμως πως κανείς δεν χάνει άλλη ζωή από αυτή που ζει. Και αυτή που ζει είναι αυτή που χάνει. Άρα, τι μέγιστο, τι ελάχιστο, το ίδιο κάνει. Αφού για όλους είναι ίσο το παρόν, ίσο θα είναι συνεπώς και αυτό που χάνουνε, το στιγμιαίο. Δεν γίνεται να χάσουν ούτε παρελθόν, ούτε και μέλλον. Άλλωστε, πώς θα γινόταν να χάσουν κάτι αν δεν το έχουν. Θυμήσου, όλα ομοειδή και ανακυκλούμενα. Καμιά σπουδαία διαφορά. Τι να τα βλέπεις γύρω σου 100-200 χρόνια, τι και ως το τέλος των καιρών. Τα ίδια, ίδια πάντα. Ο άνθρωπος, είτε υπέργυρος, είτε νεαρός αναχωρεί, για εκείνον ίση ακριβώς η απώλεια. Το ξαναλέω, κανείς δεν δύναται να χάσει ό,τι δεν έχει. Το μόνο που καθένας έχει σήμερα είναι το σήμερα. Αυτό του δόθηκε, αυτό θα στερηθεί. Αναρωτιέμαι, τούτο το κατεβατό μοιάζει καθόλου ποίημα? Χωρίς μια στάλα λυρισμού αποκλείεται. Αφού και εμένα που το έγραψα πριν 18 αιώνες, θράψμα στοχασμού ή στο οικολογίδριο ή σε αυτόν, ας πούμε, καθόλου δεν μου πέρασε από το νου πως θα μπορούσε κάποτε να συγκινήσει ως ποίημα. Εξάλλου, εκ πεποιθήσεως, ελάχιστα με συγκινεί η συγκίνηση. Ούτε η ποίηση ταιριάζει σε άνθρωπο της δράσης. Πολλό δε μάλλον σε αυτοκράτορα της κρατεάς. Μάρκος Αυρίλιος.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Το λεύκομα με τις φωτογραφίες που δεν τραβήχτηκαν ποτέ ξεφύλιζα και πάλι απόψε. Κομμάτια κινήσεων που δεν ολοκληρώθηκαν. Μισόλογα και υπονοούμενα και χειρονομίες ακέραιες και μικρή αμαρτία να λάμπει αμυγής σε πείσμα κάθε πιθανής μετανοίας και πρόσωπα να φλέγονται ακόμη περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Ακόμη πιο οικεία και προσιτά και αναστάσιμα και οι πόλεις να ονειρεύονται τρυφερά η μία την άλλη, να λέγεται Τίβερης το μεγάλο ποτάμι που φαίνεται ψηλά από το Λυκαβιτό.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Η μεταγραφή του Εφιάλτη. Ο Εφιάλτης για να γίνει ποίημα θέλει η σιωπή να είναι χωρίς τριγμούς ψυχής, καρδιάς ή άλλων οργάνων της ανόργανης χημίας της ύπαρξης. Στη σιωπή επιτρέπεται να κατοικούν χρώματα, απαγορεύονται όμως οι χτυπητές αντιθέσεις μαύρο με ροδαλό ή με το πολυτραγουδισμένο μπλε των ματιών. Λίγο χωματί ίσως, χάλκινο μαραμένου φύλου ή άσπρο με βούλες καφετιές από σβέρκο σκύλου. Αφού η Εφιάλτης έχει πάρει πια όσο είναι να πάρει μπόι, υποβάλλεται σε σειρά εγχειρήσεων. Με μεγάλη λεπτότητα πρέπει να του αφαιρεθεί η λογική υποψία και έπειτα χωρίς αναισθητικό να του μεταμοσχευθεί κάτι από την έμφυτη καλοσύνη των ανθρώπων. Η πιο δύσκολη επέμβαση είναι να τον αποκόψεις από τον δρόμο. Αυτό το πετυχαίνεις με το να βουτάς αδιάκοπα το κακό όνειρο στην αγιότητα της φύσης. Και τότε βλασταίνει το ποίημα. Φιλαράκι το φιλαράκι, ανθό τον ανθό, αρσενικό στην αρχή τρεμάμενο, ανεβαίνει από το μαύρο χώμα που το θρέψε και τολμά. Τολμά να ονειρεύεται το αντίδοτο της αγωνίας, το λόγο.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: είναι ανήθικη η γνώση», είπε ο φανατικός Ταλιμπάν, και με μιας ρηπές βιτριόλι και είναι τα φλογερά της παιδίσκης μάτια. «Τα γράμματα μη διαβάζει, μη βλέπει το δρόμο του σχολείου. Αυτός τυφλός πορεύεται, ντυμένος στο μίσος. Αυτή με λαμπερά τα μάτια της ψυχής, λαλιά της λευτεριάς τα σιγοτραγουδά, σαν μάνα στο μωρό που θα θυλάζει».
1: Knowledge is immoral, the fanatic Taliban said, and immediately a volley of acid burns the fervent eyes of the little girl so she can no longer read the letters nor see her way to school. He, the blind one, marches on dressed in hate. She, with the bright eyes of her soul, will chant a lullaby of freedom as mother to the baby she'll be nursing.

ποιητής της συνάντησε να ανοίγει δρόμο με τη μοναδική φωτιά της σε εκείνο το υπόγειο της Μαδρίτης με καπνούς, κόκκινο κρασί, ήχους πρωτόγνωρους μυρωδιές που σημαδεύουν. Δεν ξέρει κανείς που οδηγεί με το βλέμμα στον ουρανό, τα πόδια στέρεα στη γη και εκείνα κόκκινα, αυτοδύναμα, να στηρίζουν φαντασιώσεις, ομορφιά, αλήθεια, δύναμη, έξαρση, αντάρα, πόνο, ζωή. Εικόνες κόκκινες σημαδεύουν τη μνήμη με τραγούδια μακρινά, Ανδαλουσίας ενός Φεντερίκο Γκαρθία με τα Περιστέρια αγκαλιά. Τότε και πάντα η νύχτα δεν έχει τέλος, η ποίηση δεν έχει τέλος, οι οδές στην κόκκινη φωτιά στα κόκκινα παπούτσια δεν έχουν τέλος. Το τραγούδι μου μέσα στη νύχτα, όταν η πόλη κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει τέλος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι και κόκκινα, υπέροχα κόκκινα, ολέθρια κόκκινα παπούτσια, ζωή, ποίηση, έρωτας και οδές δεν έχουν τέλος. Γιατί πώς θα ξημέρωνε χωρίς οδές, τραγούδια, ποίηματα και κόκκινα παπούτσια.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από το αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: δισκοτέκ. Τη νύχτα ανοίγει ένα υπόγειο μουσικές και φώτα από την ήριδα του μαύρου. Εκεί χορεύει, λιώνει τα στιφά στα φύλλα της χαράς. Φυσάει να πυρώσουνε τα κάρβουνα στον κύκλο και οι πυροβάτες της λατρείας του που μέθησαν ξανά γυμνοί συντρίβουν τα γυαλιά της λογικής, με αίμα τυπώνουνε στην πίστα τα πατήματά τους. Πηδάει μέσα τους, πηδάει ανάμεσά τους ο μάγος με λυγμούς, με αλλαλαγμούς, χωρίς κανένα κόκαλο, χτυπώντας το ρυθμό. Ωραίος, τεράστιος, με πέτσινα στενά και μαλυσίδες.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

τεστ αληθείας. Στο κουδούνι έγραφε όργανο της τάξεως, τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα. Ακριβώς αυτό χρειαζόμουν, έναν σκέτο αρμόδιο, να με συλλάβει και μετά ό,τι συνεπάγεται το κάθε προσήλθεν αυτοβούλος. Μου άνοιξε μια ωραία γάτα με μαύρο φόρεμα και άσπρο γιακά, κλειστά τα φώτα. «Ο υπεύθυνος?» ρώτησα. Αυτή με κοίταξε βαθιά στην παλάμη, ανασήκωσε τη μοίρα στη γραμμή. «Θα πεθάνουμε, εσύ κι εγώ, την ίδια περίπου εποχή, με κάτι μήνες διαφορά. Εγώ, ενώ σου θα κοιμάμαι ευτυχισμένη όπως κάθε βράδυ στον ποδιόν του τη θαλπορή, εσύ ξημερώματα, όπως βρίσκουν ύστερα από μέρες κοκαλωμένη την απαγόρευση στα παγωμένα πόδια ενός ονείρου», είπε και μου έδειξε τη σκοτεινή πλάτη του νόμου απορροφημένη να ζωγραφίζει αφρόδη σύελο θαλάσσης φιδωλής, ίσα για να δεσπόζει στην ακτή μπηγμένο σώμα λιγνό μισόγυμνο κοπέλας θερινής, ξόβεργα σε φτεροκόπημα καπέλου. Ξερόβηξαν κάτι στίχοι, ακούστηκα. Ο υπεύθυνος εστράφει και με συνέλαβε ευχερός, με σβηστά τα φώτα, αλλά κι εγώ έτσι τον φωταγώγησα, ευχερός, με σβησμένα φώτα. Είναι μεγάλη ευκολία ο θάνατος και ο έρωτας να έχουν τον ίδιο φωτισμό.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου, οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες.

αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

Οδός Δερβενίων. Πάνω στο 12 και οι δυο του ρολογιού οι δείχτες. Ακόμα ας μη χωρίσουμε, στην άλλη τη γωνιά. Ασίγαστη συζήτηση διώχνει την παγωνιά. Πώς με φοβίζει μοναξιά μετά τις καληνύχτες. Κάθε πρωί μας παίρνουνε κι έναν ακόμα φίλο. Απ' τις χιλιάδες πως εχθές βαδίζαμε μαζί. Άραγε ποιος σκοτώθηκε, ποιος έφυγε, ποιος ζει. Ποιος σαν απ' όλους το κατοπινό να πέσει φίλο. Ψήθυροι τα τραγούδια μας μένουν στα χείλη αρμύρα. Χάμος στις πλάκες πέτρωσε βημάτων ο αχός. Όμως δεν ονειρεύεται κανείς μας μοναχός. Με την κλεμμένη μας ζωή αλλάζουμε τη μοίρα.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς. Το πολυτιμότερο στη διαθήκη μου οι αναμνήσεις. Νέοι, υψώσαμε τόσο τις σημαίες μας που χάθηκαν στο άπειρο. Μιλούν για παγκοσμιότητα της επικοινωνίας μέσα από υπολογιστές της απομόνωσης. Πώς θα ζήσουν οι επίγονοι χωρίς κληρονομιές? Ως πότε αυτά τα αγάλματα της αρχαιότητας θα στηρίζουν το μέλλον σου? Ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.

Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν τα φθείρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και εξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.

Υπάρχει ένας μύθος που αρχίζει και τελειώνει με το ίδιο ψέμα. Τους είδαν, λέει, γελαστούς και χορτάτους στα πρόθυρα μιας καινούργιας ζωής.

υπόγειο τρένο. Κι έπειτα τα χρόνια θα περάσουν, όγκοι βουνών και πέτρας θα περιβληθούν, θα ξεχαστούνε όλα, όπως ξεχνιέται το καθημερινό φαΐ που μας κρατάει ορθούς. Όλα. Έξω από εκείνη τη στιγμή που μέσα στο συνωστισμό του υπόγειου τρένου κρατήθηκε στο μπράτσο μου.

Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Κόκκινα εσώρουχα, κόκκινα παπούτσια, ένα μαύρο σλιπάκι ριγμένο στο χαλί. Μάρτυρες ενός πάθους που σκότωσε ο δολοφόνος όταν το ζευγάρι είχε αφαιθεί στις ερωτικές περιπτύξεις, καθώς ξεπρόβαλε κόκκινη σελήνη πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Βρέθηκαν η γυναίκα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά, ο άντρας με το κεφάλι ανοιγμένο στα δύο με ένα τσεκούρι. Ένα μήνυμα αφημένο με αίμα γραμμένο σε καρκινική γραφή. Νύψωνα νομήματα, μιμώναν όψη. Παράξενο, γιατί οι δολοφόνοι να ήταν δύο? Ζευγάρι δολοφονεί ζευγάρι, μονολογούσε συνεχώς ο ιατροδικαστής, αφού διαφορετικά ήταν τα όπλα του ιδεχθούς εγκλήματος. Το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Παρέμεινε στα αρχεία ως η υπόθεση «Έγκλημα στην Ερυθρά Θάλασσα».

0: στους κριτικούς. Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς με ποίηση, όπως η φύση στους σοφούς σαν φύση, και ένα τεράστιο κύμα διαφορίας καβαλάει τα κράσπεδα, σαρώνοντας τις πολιτείες από τους μάταιους στίχους. Άλλοτε, λέω, οι στίχοι είναι τα στάχια που θέρισαν ελισσόμενες μέρες και παίρνοντας φωτιά ξεκίνησαν στον ηρώδη ουρανό. Λυπάμαι που μάλλον μιλάω μια γλώσσα νεκρή. Δεν πιστεύω βεβαίως σε Ανάσταση. Πιστεύω εν τούτης με πάθος στο θάνατο.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Με αυτό το ποίημα παίζουμε απόψε. Σας το πετάω και το πετάτε πίσω. Τα ανοίγουμε στα δυο και οι λέξεις χύνονται. Γιατί αν νωρίς δε σε εξουδετερώσουμε, άτιμο ποίημα θα μας γονατίσεις.

τα μικρά. Μπήκα στη σιωπή για να μάθω. Τραγούδα το χειμώνα που σε έκανε να νιώσεις την άνοιξη. Χειροκρότησα μόνο δημιουργούς.

0: ο ευδαιμονισμός μας υποθηκευμένος σε πιστωτικές κάρτες. Αρκεί η φθορά του ενός για να πεθάνει ένα τεράστιο κοινό όνειρο. Το σμίξιμο μας χάρισε ένα κομμάτι αιωνιότητας. Αντάμα το κορμί σου, σταμάτησα το χρόνο.
1: Γένεση. Όσο προχώραγα στο φως, τα χρώματα οχραίνανε, πυκνώναν, στροβιλίζονταν σαν δίσκος, γίνονταν το χρώμα αυτό που χρώμα πια δεν ήταν. Βαθιά στη νύχτα οι δρόμοι διακλαδίζονται, ανοίγονται σε νέους συνδυασμούς. Είπα σκοτάδι και ειδού εγένετο. Η γη με τα φυτά της, με τα ζώα της, αόρατα, πελώρια, τρυφερά και να μου μοιάζουν.
2: Enjoy and relax with the music on radioart.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

το δύσκολο. Όπως κι αν έρθουνε τα πράγματα, όσο αντίξωες κι αν είναι οι συνθήκες, πάντα μπορεί κανείς να ερωτεύεται. Το δύσκολο είναι να αγαπάς.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου, και νιώθω τις λέξεις να σοριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

Νηπιαγωγείο η φύση, στο Νικόλα. Να τρώτε φύλλα της μουριάς, αν θέλετε η μίξα σας να γίνει από μετάξι. Και προπαντός να είστε σκουλίκια, που έρποντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ανήθικη, τι ευτελής που γίνεται συχνά η φύση. Ορίστε μας, πώς να μολύσεις νήπιος τους αγρούς, να το διδάξουν ποιοι, γλυψιματίες κυσί, φτηνιάρες πεταλούδες, ρουφούν στα χείλια τους ανθούς και χάνονται. Δέντρα, που εκεί που σου κουνούν τα φύλλα εφνίδια, κόβουνε ύπνους νηνεμίας τα αγενέστατα. Και να ήταν μόνο δέντρα, ομοταξίες ολόκληρες του ζωικού το έχουνε ρίξει στα σκληρά και αποχαυνώνονται με χειμερία. Προσέξατε, δεν μνημονεύω εδώ ούτε τη βία ούτε το σεξ, που αντί για ωραίες προσευχές ακούγονται κάθε λογής ξεσκίσματα στην αίθουσα και ολολιγμοί. Δεν είναι αυτό σχολείο για μικρά παιδιά. Να κλείσει.

Όνειρο. Τα δέντρα φυλωρωούν. Τα φύλλα πέφτουν. Οι άνθρωποι πέφτουν από τα κλαδιά που στη ζωή ανέβαιναν. Στα χρόνια τους, τα 12, τα 19, τα 40, τα 69, τα 84, τα 90 ή στα 100 ανέφτασαν. Φύλλα σε χρώματα της σκουριάς, της σέπιας. Φυλωρωεί η ζωή. Στον τρελό χορό που στείνει ο άνεμος, λυγίζοντας κλαριά, χτυπώντας βάναυσα τα μικρά χαλκοπράσινα φύλλα που κρατιούνται τρέμοντας από το λεπτό τους κοτσάνι. Έτσι πεθαίνουν. Άλλοι με τα χρόνια τους, ντυμένα με χρώμα ζωής. Άλλοι άχρωοι, όπως η ύπαρξή τους. Όπως τα φύλλα τα φθινοπορεινά, σε ένα όνειρο ζωής. Πεθαίνουμε.

Ποιος είναι τρελός από έρωτα? Ας κάνει λάκκους την αυγή. Να πάμε εκεί, να πιούμε τη βροχή. Μια που εμείς σε όποια στέγη αράξουμε, σε όποια αυλή, ο άνεμος χαλνάει τον ουρανό, τα δέντρα. Κι η στήρα γη μέσα σε μας βουλιάζει.

0: είναι να κόβω τα σίκα από τη σικιά και να τα τρώω όταν κοιμάσαι. Και όταν ξυπνάς να μου σφυρίζεις το τραγούδι της τρελής στην άκρη της θάλασσας. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να μου το λες. Ποίηση είναι πως φέγγει το προφίλ σου στο φως του αναπτήρα. Πως κλαίω ακούγοντας τα κύματα το βράδυ. Πλάι σου, μακριά από την ακτή. Ποίηση είναι να μ' αγαπάς και να σ' αγαπώ κι εγώ.
1: Μη λυπηθείς από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι έσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

υπόγειο τρένο. Κι έπειτα τα χρόνια θα περάσουν, όγκοι βουνών και πέτρας θα περιβληθούν, θα ξεχαστούνε όλα, όπως ξεχνιέται το καθημερινό φαΐ που μας κρατάει ορθούς. Όλα, έξω από εκείνη τη στιγμή που μέσα στο συνωστισμό του υπόγειου τρένου κρατήθηκε στο μπράτσο μου.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

0: παρομοίωση πάθους. Ξεφλουδίζω το ξύλο και βρίσκω το κάρβουνο. Όμως, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει οριστικά το δέντρο από το στήλο? Στολισμούς φυλωμάτων, βλαστάρια, χυμούς, τα βοσκάει ανεμπόδιστα ο χρόνος. Τριζοβολούν τα κούτσουρα στο τζάκι και η ανάσα τους είναι θρόισμα δάσους που ορμάει αναθρόσκοντας με τα φτερά της τέφρας του και τιτιβίσματα πουλιών στην καμινάδα. Ωραία φωτιά! Τι κρεματόριο φαντασίας βουκολικής κάθε σου φλόγα! Παρομοίωση πάθους που υψώνει συχνά το ευτελές σ' ακριβό παρανάλωμα. Κοιτάω τις σπίθες των ματιών σου, τις εύστροφες περιελήξεις της φιδίσιας γλώσσας σου και πώς με κίνηση χορευτική αλλά με μέθοδο καταβροχθίζεις όγκους θυραμάτων. Έτσι, σαν έρωτας. Όσο ζεσταίνεις, τόσο αφανίζεις. Μα πόση τέχνη αλήθεια χρειάζεται για να πετύχει ο αφανισμός? Πόσος αλήθεια χρειάζεται αφανισμός για να ζεστάνεις?
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Διονυσίου Αιγινήτου 46. Και εκεί που στρίβεις ξαφνικά το δρόμο του σπιτιού σου, βρίσκεις στη θέση του μια τρύπα, ένα βαθύ βγαλμένο δόντι, και ο αέρας που ορμάει από τα ανοιχτά παράθυρα της νύχτας σε πλαταγίζει στο κοντάρι μαύρης έκπληξης. Κύριε, το σπίτι μου αναλήφθηκε πριν από μένα και έμεινα μια διάχυτη αίσθηση αηδίας και άδειου. Το σπίτι φουσκωμένο ασκεί αιωρείται απάνω. Χιλιάδες μάτια το πυροβολούν, θα το τρυπήσουνε. Οι μεθυσμένοι άγγελοι το κατοικήσαν. Τα κόκαλά του ασπρίζουνε στην κρύα έρμια. Κοίτα τις ρίζες του. Ποτέ δεν σκέφτηκα πως είναι από σκοτάδι και σκαμμένο χώμα. Το σπίτι, το αστρικό του σώμα ταξιδεύει απάνω, αερόστατο της φαντασίας ή της απόγνωσης που φέγγει ανεπανόρθωτα στην απουσία του. Ή μήπως είναι η απουσία των πραγμάτων δικιά μας απουσία που καθρεφτίζεται στην αναχώρηση και τη φθορά των γύρω. Ποιος αγαπάει τα υπάρχοντα? Το σύμπαν βράζει και ξαχνούται τρέμοντας. Στις αχανείς εκτάσεις του φωτιές αιώνων. Άφατη νοσταλγία με σέρνει ως τα μεσούρανα. Το σπίτι μου, α, το σπίτι μου. Η μουσική ψηλώνει ως εκεί πλατή φιλοφυτό. Στους τοίχους του αντιχούν τα τελευταία μου λόγια. Γιατί κι εγώ αιωρούμαι πάνω από το ύψος μου. Με την ουρά του μάρπαξε και με σηκώνει ατσάλινος ο γαλαξίας των άφαντων πραγμάτων.

0: Μην τους πιστεύεις, από τη συλλογή Σχεδίες. Μην τους πιστεύεις, έλεγες, κούφια τα λόγια τους. Παίζουν με την ελπίδα, κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη. Δύο κουκίδες σε ανθρωποθάλασσα, που πίστευες στον ερχομό της άνοιξης, κι εσύ με την εικόνα μου στα μάτια σου να λες, κράτα, δεν θα έρθει καθώς λένε. Έλεγες, θέλουν να μας σβήσουν τα όνειρα, να λέμε με σκυφτό κεφάλι ναι, να κάνουμε την αυταπάτη πίστη. Εγώ έχω εσένα, έλεγες, μια κιθάρα και την πλάτη φορτωμένη όνειρα, μη τους πιστεύεις. Κι εγώ μιλούσα για την άνοιξη.
1: Εδώ ήτανε κάποτε ένα ποίημα, εμπόδιο του καιρού, φτερό των πόθων. Ερείπιο κατάντησε, μια μαύρη τρύπα κι άσκημη κατάντησε, 4-5 στίχοι που καπνίζουν.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Είμαστε το αναμένο σπίρτο στα χέρια ενός γιγαντιαίου παιδιού που παίζει μαζί μας. Όταν του καίμε τα δάχτυλα, μας πετάει και σβήνουμε. Αυτό είναι και το μόνο τυχαίο που υπάρχει στη φύση.

0: Οδή στα κόκκινα παπούτσια. Κόκκινα πόθου, πάθους. Κόκκινα ματωμένης αγκαλιάς, παπούτσια κόκκινα. Εικόνα κόκκινη, θολή του έρωτα. Παπούτσια κόκκινα σε κίνηση. Αέρας, φωτιά και θάνατος. Τόπος ο χορός, εκεί που άνοιγε δρόμο. Με τη φωτιά ανάμεσα στα σκέλια της, στηριγμένη από τα μοναδικά κόκκινα της πυρκαγιάς παπούτσια, που δεν ήξερε ποτέ κανείς. Την οδηγούσαν ή τα οδηγούσε. Και έλεγες, ποιος κοινάει ποιος αυτόν τον χορό, τον παλιό σαν άνθρωπο, ευαίσθητο σαν αγάπη, παθιασμένο σαν έρωτα, υψωμένο σαν ιδανικό, χρήσιμο σαν αγώνα, όμορφο σαν αγαπημένη, ζεστό σαν αγκαλιά, απέραντο σαν ωκεανό. Ζωή που παίζεται σε δυο στιγμές, καθώς τα φωνικά, όταν η δρομένη εκδίκηση λάμπει στο φως του φεγγαριού. Τότε και πάντα, όσο υπάρχουν άνθρωποι, ζωή, ποίηση, έρωτας, οι οδές δεν έχουν τέλος.
1: Πάνω σε μια φέτα φως στερέωσε το χαμόγελό της και το κρέμασε έξω από το παράθυρό του. Με το πρώτο φύσημα του αέρα, εκείνο άρχισε να φέγγει γυάλινους ήχους, ματαιώνοντας το χρόνο με ένα αιώνιο «ε».
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ο Σκιούρος απαντάει στη γυναίκα. Σε πιάσα στον ύπνο και ήσουν ζεστός. Από τη φαντασία στη στέρηση κάνω κι εγώ τους πίδους μου και όλες οι έρευνές μου για τροφή και οι πιο μάταιες συνοδεύονται από φουντωτές κινήσεις. Όμως, τις μαύρες μέρες, όταν το άφθαστο ύψος γίνεται η μόνη δυσβάσταχτη αλήθεια, εκδηλώνεται ο ποντικός εαυτός μου και κοροϊδεύει το γαλάζιο δωμάτιο που πάω να διασχίσω. «Μια ακόμη άσκηση μου μένει πια να μάθω», λέω τότε για να πάρω θάρρος, «η μνήμη. Αν θυμηθώ του καρπού την εσωτερική ιστορία, θα έρθει ξανά η γεύση του, χωρίς να τον ανοίξω».

Γιατί μνήμη και όνειρο στα ζώα είναι ένα. Δες πως με το σούρουπο χώνουν τα τριχωτά τους πρόσωπα στα φύλλα βαθιά στην άμμο, κάτω από τα χώματα και στο νερό μέσα λουφάζουν. Στην ουράνια ησυχία της σκέψης τους βγαίνει από την κρυψώνα της η ποίηση και περπατάει ανάμεσά τους. Ονειρεύονται ή θυμούνται τότε το μυτερό και μοχθηρό εχθρό τους να τρέχει αγαθά πάνω στα κύματα και όλα τα φαγητά της φύσης να λάμπουν γυμνά, χωρίς περίβλημα. Κοιμούνται και θυμούνται, ξυπνούν και ξεχνούν, μα πάντα φτιάχνουν τα 24 ώρα ποίηματα της ζωής τους.

Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα κι ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Κι όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας?» Κι άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου. «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».

Κωνσταντίνου και Ελένης. «Κύριε, σου έφερα το πρόσφορο, ζεστή ακόμα η σάρξ με σφραγίδα. Εδώ το χαρτονόμισμα, να δώσεις κάτι στο κερί που σου διαβάζει ο Δυρμούς εν περιλήψη. Και εδώ είναι το χαρτί με των ψυχών τα ονόματα. Όσα μπορείς, αγίασον. Για την Ελένη κυρίως ενδιαφέρομαι. Ήτανε κάποτε η μάνα μου. Τώρα δεν ξέρω τι συγχωνεύσεις έκανες. Αν σε κοινό αυλάκι ρέει το ίδιο αίμα με το ξένο, αν το αδειάζεις ως απόβλητο εκεί που ιδρεύονται οι πίστης, αν το επεξεργάζεσαι βαφή για τα τριαντάφυλλα, βαφή για το θυμό των άειλων πραγμάτων, να ρίχνεις καμιά στάλα από δάφτο στο μαύρο που είναι οι πληγές, αίμα δικό τους είναι. Ελένη, να στη δείξω, μην την μπερδέψεις με άλλες, έτσι που κατάργησες τα επίθετα, κατάργησες τις ανομοιότητες. Μόνο διακριτικό που τους απέμεινε είναι πόσο τους ξέχασαν και πόσο ακόμα τους θυμούνται. Αλλά αυτό εσένα μάλλον σε μπερδεύει. Το έργο σου εσύ το αναγνωρίζεις από το ευδιάκριτο εκείνο αδιακρίτος. Ελένη, Ελένη, άσε τον Αθανάσιο. Τον έχω αναλάβει εγώ αυτόν. Τον αναπαύω εγώ αυτόν σε πουπουλένια κλάματα. Τη μάνα μου αγίασον. Έλα πιο κάτω να στη δείξω. Είναι εκείνη η σειρμάτινη φουρκέτα. Διχαλωτή αιωρείται σαν κεραίες σβησμένου αποτυπώματος μικρού σαλιγκαριού. Έτσι έζησαν τα λιγοστά μαλλιά της, γυροφέρνοντας το σχήμα ενός κότσου, ίδιος με ασθενικό σαλιγκαριού καβούκι, που όλο ξεγλιστρούσαν και κατέρεαν αδύναμοι οι κύκλοι του απ' την περιέλιξή τους. Και η φουρκέτα, συνέχισε μάνα για λίγο εσύ να τρέξω εγώ να πιάσω τον κρυφτούλι ήχο της πτώσης άφθαρτα όπως χτυπά επάνω στην πλακόστρωτη την πατρική επιφάνειά μου. Αυτή είναι, δες την καλά, κοίτα μη μου αγιάσεις ξένη μάνα και γίνει τώρα ιστοργική ορφάνια μου μετά από τόσα χρόνια μητριά μου.

Μύηση. Το μάτι της μύγας προκαλεί την αμβλυγόνια μνήμη. Υπό το πρίσμα της αντοχής εναλλάσσονται οι οπτικές γωνίες. Όμως η τελική επιλογή εστιάζει έξω από το καλλιδοσκόπιο.

Επιλογή. Το παιχνίδι δεδομένο. 64 εντολές σε δυσυπόστατη σκακέρα. Νομίζεις γνώριμες τις κατευθύνσεις και αυτές αδίστακτα σε ξεγελούν. Ίσως επιλέξεις να μάθεις πώς ή ποιος παίζει.

ο καθρέφτης. Συμμετρική αντίληψη της έλλειψης. Ξενίζει η αντανάκλαση της ομοιότητας. Βουτιά στο κενό, το θαραλέο άγγιγμα.

Τηλεχειριστήριο. Αυτονομία, ανδρισμός και βία. Ο έρωτας στο σειρματόπλεγμα. Τα συναισθήματα στο στόχαστρο. Η εξαργύρωση του ήθους, κάλπικο νόμισμα. Αντιπερισπασμός, η ανεξέλεγκτη πτήση. Υποκρύπτεται το τηλεχειριστήριο.

Συνήθως, οι εφημερίδες στα χέρια τους είναι παλιές, μπορεί και περασμένων χρόνων. Όμως επιμένουν επιμελώς να τις διπλώνουν, όπως τις ζωές τους. Πάντα στην ίδια ανάγνωση.

Η σκαλίτσα. Το σώμα μου είναι μια σκαλίτσα που ακουμπώ στον τοίχο του κόσμου. Την ανεβαίνω, τεντώνομαι να δω πίσω από τον τοίχο, πίσω από τα ντουβάρια του αισθήματος. Όλο και πιο πολύ ταλαντεύεται η σκαλίτσα, όλο και πιο πολύ την περιφρονώ και θέλω να φεθώ ανερμάτιστη στη θέα των κήπων. Μέρες σκέφτομαι το βαθύ χώμα της συνουσίας που υποβαστάζει τις πόες και όλες τις ρίζες της ασύστολης αυτής βλάστησης. Κοιτώ μα κουράζομαι. Η σκαλίτσα ταρακουνιέται συνέχεια και τα φώτα που φωτίζουν το πάρκο γίνονται γαλακτερά και μετά ανοίχτα. Στο τέλος συγκεκριμένου μα άγνωστου αριθμού χρόνων θα έχω λησμονήσει όλα τούτα μου τα γυμνάσματα στο χάος. Θα είμαι η σαθρή σκαλίτσα που κάποιος ξέχασε ακουμπισμένη στον τοίχο του κήπου.

0: Αστροφενιά. Ένα κίτρινο μπαλόνι, μια κλειστή ομπρέλα της θάλασσας, ένα κίτρινο ποτιστήρι, μια πυρουνιά πάνω στο καρπούζι, ένα κίτρινο καναρίνι, μια τέντα από κλιματόφυλλα. Πόσο καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει σε μια γειτονιά, πόσο κίτρινο του Βερμέρ σε ένα μπαλκόνι, πόσο ψηλά να κρύβεται ο ουρανός για να μας αναγκάσει να αντικρίσουμε τον άνθρωπο στο απέναντι μπαλκόνι.
1: Η σιωπή. Η σιωπή, τη βλέπεις πάνω της χτυπάς. Το καρφωμένο φέρετρο με ένα νεκρό που ασφιχτικά ανασένει. Τις νύχτες σέρνεσαι κοντά του, τον ρωτάς, μα η φωνή του είναι από χρόνια χαλασμένη. Έχει ξεχάσει να μιλάει και εσύ μονάχα ακούς το τρίξιμο των αστεριών και των εθέριων θόλων. Ακούς το θρόισμα του παντός, θορύβους μυστικούς που σου σκεπάζουν τις κλαγιές των πολυβόλων. Η σιωπή, μητέρα, αγία, πόρνη που κρατά στη μήτρα της απ' την αρχή το νόημα του τέλους. Απ' το παράθυρο κοιτώ, στον ουρανό ανοιχτά, αεροπλάνα διαμελίζουνε αγγέλους.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

γένεση. Όσο προχώραγα στο φως, τα χρώματα οχραίνανε, πυκνώναν, στροβιλίζονταν σαν δίσκος, γίνονταν το χρώμα αυτό που χρώμα πια δεν ήταν. Βαθιά στη νύχτα οι δρόμοι διακλαδίζονται, ανοίγονται σε νέους συνδυασμούς. Είπα σκοτάδι και ειδού εγένετο. Η γη με τα φυτά της, με τα ζώα της, αόρατα, πελώρια, τρυφερά και να μου μοιάζουν.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνη και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Μπορούμε και μόνοι μας κατοίκον να μεγεθύνουμε τη μικρή σημασία μιας φωτογραφίας. Μου είσαι τόσο άγνωστος όσο η σάρκα των ονείρων και το άγγιγμά της. Σε ξέρω μόνο ότι παράπεσε στα χέρια μου κάποια φωτογραφία σου. Το βλέμμα σου ανέβαινε τη σκάλα κάποιου πλοίου, ανοιχτό το μπουφάν ανέμιζε στραμμένο προς να φύγει. Φωτογραφία σε μέγεθος μικρό διαβατηρίου, από το στέρνο και απάνω, λιγότερος και από μισός, και ειδού πώς επιβιβάστηκες στη σκέψη μου ολόκληρος ταξίδι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Εμπριστικό ποίημα. Τάφη, φυτά που φυτρώνουνε μέσα μου και περιμένω τον καιρό που θα καρποφορήσουν. Ό,τι ρουφάει η ζαρωμένη ρίζα τους στις σπηλιές και στις λάσπες του νου μου. Προκαλώ τη φθορά μου κι εγώ. Προκαλώ τη φθορά μου καιγόμενος, καίγοντας κίτρινα φύλλα παλιών ποιητών και ό,τι άλλο αγάπησα στην πρώτη περίοδο του μίσους. Άκου βαθιά τη φωνή των φλεβών μας. Σφαίρες κυκλοφορούν στο αίμα και εκπυρσοκροτήσεις σε ένα μέλλον άδειλο που σφίγγεται πίσω από τα κάγκελα του θυμωμένου χρόνου. Λέω να ανοίξουμε τη στρόφιγγα και οι μεθυσμένοι στίχοι μας να γίνουν το στουπί για μια πυρκαγιά στα παράνομα στέκια

χρόνου σκιά. Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω το δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής. Α, όνειρα που δεν φυλακίζεστε ποτέ και ασυνοστίζονται οι απώλειες στην πόρτα. Α, δαιμόνια που μας κρατάτε ζωντανούς την ώρα που πάει να σβήσει κάθε ελπίδα.

0: Δώρο. Στα βιβλία που μου δίνεις, τα γράμματά σου, αφιερώσεις γραμμένες με μολύβι, με κάνουν και αναρωτιέμαι. Πόσο καιρό αντέχει ο γραφίτης, γιατί δεν έψαξες να βρεις μελάνι και εμπιστεύτηκες στα χέρια μου ύλη που σβήνει. Μα δεν ανησυχώ. Όπως τα μεσημέρια κοιτώ τον δρόμο για να έρθεις και αντί για σένα και τα χνάρια σου βλέπω τον ουρανό και του φωτό στα βήματα. Έτσι, πίσω από κάθε γράμμα σου που σβήνω, πίσω από κάθε συλλαβή που κλέβει ο χρόνος στο ξεφύλισμα, βλέπω στο χέρι σου μία αέναη συσήφια προσπάθεια. Πάντα να γράφεις.
1: Το κόκκινο φεγγάρι. Πίσω από τους μουντούς μπερντέδες των δέντρων, κάτι στο χώμα ανάμεσα στη βιαίη γονιμότητα και στο σάπιο κρέας, κόκκινο το φεγγάρι ανεβαίνει σαν φόβος πια και μόνο. Ο σκύλος, με το στομάχι του βαρύ από όλη την τρυφερότητα της άσπορης καρδιάς μου, αδειάζει τα σωθικά του στο μαύρο χώμα. Το σπίτι Μουγκό, φημωμένο με γάζες ενοχές, γάζες μνήμες, ξανθές γυναίκες χαμογελούν και χάνονται κάτω από πεσμένους σοβάδες. Άντρες γυμνοί μελαγχολούν στο άδειο της νύχτας. Όλα ανασένουν βαριά, σαν να είχαν καταπιεί το κόνιο και η παραλυσία να προχωρούσε αργά όπως το ασημένιο φως στις πλάκες. Ξαφνικά σαν μπουντρούμι φαίνεται η ζωή και κάθε εποχή να αρχίζει μια νέα τη δικιά της καταστροφή. Μέσα από τον άλογο πόνο του ζώου τρεμουλιαστή ανέβαινε η ώρα. Σπάνια είχε ποτέ κανείς τόση μικρή ελπίδα. Μύρισαν δάκρυα τα χόρτα και όπως έμπαινε μια άνοιξη κάπου από κάπου, το πεύκο στο σκοτεινό του μέλλον βυθισμένο, ελάχιστα από τους κίτρινους ανθούς θελγόταν. Κάποιος άνεμος σηκώθηκε βάρβαρος σαν βιαστικός εραστής χωρίς φαντασία και όλα τα πείγματα που είχα ακούσει στη ζωή μου ξανάρχονταν από μακριά να με κυδέψουν. Κι ήταν σαν να ταξιδεύα με τρένο, να άφηνα πίσω μου τη γη κάποιου κεφιού και να έπαινε το σώμα μου σε μελανό δρυμό. Έφταιγε ο σκύλος που υπόφερε. Έφταιγαν και εκείνα τα ποίηματα που σαν φαντάσματα τριγύριζαν στον κήπο. Αλλιώς τα ήξερα όταν ένας άγγελος που θα είχε κυτρινήσει πια τα σκέπαζε με δάχτυλα μακριά και έχινε μια άγιονται μυρωδιά στα πρόσκαιρα στιχάκια. Τώρα μοιάζει με παρέστηση πως πράγματα αιώνια σαν τις πέτρες στις ρομαντικές σκηνές της ζωής μας καταδέχτηκαν να παίξουν ένα ρόλο. Ανάτειλε ο φόβος, μια κόκκινη σύψη. Λες, έχει προχωρήσει και εσύ έχεις κλείσει τα μάτια.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

οδή από χάσματα. Τώρα μεγάλωσα και μου είναι αδύνατο να φανταστώ μια αναλφαβήτα που να ξερνάει τα σύμφωνα και να κρατάει φωνή εντά τα γράμματά της όλα. Οι άκυνθοι χωρίς τα θήτα και τα νί τους πώς να ανθίσουνε σε σκοτεινό παρτέρι ακούσματος ως ασυνήθιστο επιφώνημα πτώσης. Οδή από χάσματα. Ιά, Ιή. Να μπαινοβγαίνει ο άνεμος στο στήθος. Ιά, Ιή. Καθώς μωρό που μόλις έσκασε από τ' αυγό του έσκουζε στη μητρική του διάλεκτο της μήτρας «Οα, οα», σπαρακτικά και ας μην το ξέραμε «Οα, οα», μόλι τη γενετήσια δύναμη των φωνιέντων.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου, και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: Η μεταγραφή του Εφιάλτη. Ο Εφιάλτης για να γίνει ποίημα θέλει η σιωπή να είναι χωρίς τριγμούς ψυχής, καρδιάς ή άλλων οργάνων της ανόργανης χημίας της ύπαρξης. Στη σιωπή επιτρέπεται να κατοικούν χρώματα, απαγορεύονται όμως οι χτυπητές αντιθέσεις μαύρο με ροδαλό ή με το πολυτραγουδισμένο μπλε των ματιών. Λίγο χωματί ίσως, χάλκινο μαραμένου φύλου ή άσπρο με βούλες καφετιές από σβέρκο σκύλου. Αφού η Εφιάλτης έχει πάρει πια όσο είναι να πάρει μπόι, υποβάλλεται σε σειρά εγχειρήσεων. Με μεγάλη λεπτότητα πρέπει να του αφαιρεθεί η λογική υποψία και έπειτα χωρίς αναισθητικό να του μεταμοσχευθεί κάτι από την έμφυτη καλοσύνη των ανθρώπων. Η πιο δύσκολη επέμβαση είναι να τον αποκόψεις από τον δρόμο. Αυτό το πετυχαίνεις με το να βουτάς αδιάκοπα το κακό όνειρο στην αγιότητα της φύσης. Και τότε βλασταίνει το ποίημα. Φιλαράκι το φιλαράκι, ανθό τον ανθό. Αρσενικό στην αρχή τρεμάμενο, ανεβαίνει από το μαύρο χώμα που το θρέψε και τολμά. Τολμά να ονειρεύεται το αντίδοτο της αγωνίας, το λόγο.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή, την κατασκοπεύω. Μήπως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας, ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω και ας είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.

Το ποίημα είναι η άχνα της εκπνοής του ποιητή σε έναν αρχαίγονο καθρέφτη, όπου χαράζει στίχους με το δάχτυλο και όταν αφανιστούν από τον άνεμο, βλέπει ολόγυμνο το πρόσωπό του.

Οι στίχοι μου σαν λυπημένοι εραστές που στέκονται μεσάνυχτα αγκαλιασμένοι κάτω από ένα φανοστάτι κίτρινο, χλωμό, με υγρασία να νοτίζει σώματα και ψυχές, με την ομίχλη να κάνει σχέδια, ολόκληρους στίχους, ανθρώπους που αχνοφαίνονται σαν σκιές.

το φως μιας αστραπής, η διάρκεια της ζωής και τρέχουν οι αιώνες. Κι εσύ ισόβια αφελής, αναρωτιέσαι τι ζητούν οι μαριονέτες, που με πολέμους απειλούν, σπορές θανάτου, πόνου, συμφοράς, που αλωνίζουν στεριές και θάλασσες, σπέρνουν μίσος και απώλειες, μπουκώνουν με στήρες υποσχέσεις, φανατισμένους και ηλίθιους υποτελείς. Ηγετείς και αλόφρονες, έρμεα παραλογισμού, μιλούν για μοιρασιές του τίποτα στον κόσμο των θνητών. Ξεχνούν πως τους αναλογούν, όπως σε όλους μας, 2 μέτρα γης για να ταφούν.

μητέρα του κάτω ορόφου, στα παιδιά μου. Ερήφθη η μετακόμιση, κύβος άδειο στο σπίτι επάνω. Μπήκανε σε τεράστιες κούτες, η βελόνα κυκλωστή που έραβε τα σπλάχνα βήματα, τους απογόνους θορύβους στον ποδόγυρο της καθησύχασής μου. Τι τέκνο στοργικό το καζανάκι, πως κατέβαινε τρέχοντας τη νύχτα επάνω μου να το αφουγκραστώ. Κούτες, δέματα, μπόγοι δεθήκανε καλά με τον κομμένο ομφάλιο λόρο. Δεν γινόταν άλλο, δίχως ανελκυστήρα, γκαράζ, χωρίς βεσέ προπάντων, ολόκληρη τετραμελής δικαιολογία, πολύ παλιάς κατασκευής η μάνα. Λίγες οι ζημιές, σπάσανε κάτι χρόνια μεταχειρισμένα και ελάχιστα επόμενα, και βέβαια θρύψαλα το λάθος να νομίζεις πως τα γκολ θα είχαν εσαΐ τερματοφύλακα μόνο την ακοή σου, ότι η Μπάρμπι θα μεγάλωνε δεμένη στους παραλογισμούς σου, πως δεν θα στέρευε ποτέ τις ροζ κορδέλες στο ποτάμι, θα ψήλωναν στις όχθες του κι άλλο τα καταπράσινα που φύτεψες κοτσίδια να κάθονται στο θαλερό τους ίσκιο τα άσπρα σου μαλλιά. Το νόμιζες ακίνδυνο το πειρατικό Playmobil καράβι, σαν να μην ήξερες πως το έχουνε παιχνίδι να φεύγουν τα οικεία, σαν να μην είχαν κι άλλοτε βροντίξει με παιδική συναρμολογούμενη ευκολία κανόνια και πλώες υπό ενήλικη σημαία. Μαζεύω από χάμω παρατημένα μικροπράγματα, μην τα πατήσει η αντίχηση και σπάσω. Μικρές αποχαιρετιστήριες μπαλίτσες κανονιού, σαν χοντρό πιπέρι, πιπέρι, πιπέρι στο στόμα, στα κακά λόγια του χωρισμού. Τον ήπιο θερμόμετρο, μέρες ξεχασμένο στις ιστορίες την απείρετη μας χάλη, το πινελάκι που βάφει τα ματάκια της κλαμμένα, η κουκλίτσα λύπη, κουρέλι τη μαύρη μπέρτα του Σούπερμαν. Μην το αποκλείς. Κι άλλες φορές κουρέλι η αντοχή, κι όμως αποκαλύφθηκε υπεράνθρωπος.

Hanover. Στο νοσοκομείο του Ανόβερου είχε ζωγραφίσει σπιτάκι στις καρδιάς το σχήμα. Δίπλα έγραφε το παιδί πως στη ζωή δεν έχει σημασία αν είναι μακρύς ο δρόμος. Σημαντικό η ελπίδα μη ποτέ χαθεί, της ψυχής του παρακαταθήκη.

0: Η σκέψη ανήκει στο πένθος. Εγκαταλείπω ξανά τη σιωπή της ψυχής μου και μπαινοβγαίνω στα εκοφαντικά λιθογραφία του τίποτα. Πέτρινοι κύλινδροι αλέθουν συλλαβές, να μη μας λείψει το επιούσιο ποίημα. Μαύρο ψωμί με μαύρο αλεύρι. Αναρωτήθηκε άραγε κανείς γιατί στο τύπωμα βγαίνουν οι λέξεις μαύρες. Ποια γενετήσια κλίση αποφάσισε πως είναι πένθος κάθε σκέψη. Ποιο ένστικτο ρίχνει χαστούκι στα εύωσμα παιδιά της σημειολογίας που άφησαν σκανδαλωδώς να τους ξεφύγει το εμφανές. Προσποιούμενος συχνά συγκινήσεις, κατάντησα ευαίσθητος. Και με τη χέρια να ζυμώσεις τώρα το ψωμί, με τι κουράγιο να τελειώσεις ποίημα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Υπό το μηδέν. Τρέμεις βροχή. Σε φοβέρισε ο μετεωρολόγος ότι θα γίνεις αύριο χιόνι. Εμάς να δεις. Θα λιώσετε, προβλέπει.

Μοιραία Ζαριά. Παιδί του τζόγου στη ζωή. Το χαρτί στα χέρια σου πετούσε, είτε έπαιζες, είτε στις μάχες που πάντα κέρδιζες. Παιδί του τζόγου, τη ζωή, χωρίς δισταγμό. Στο ζάρι κέρδισες. Στο ταξίδι δίχως τέλος, έριξες τη μοιραία ζαριά, βαρκάδα να σε πάει, στο αχέροντα τον ρου, στου θανάτου τον πλού.

Οδός Δερβενίων. Πάνω στο 12 και οι δυο του ρολογιού οι δείχτες. Ακόμα ας μη χωρίσουμε, στην άλλη τη γωνιά. Ασίγαστη συζήτηση διώχνει την παγωνιά. Πώς με φοβίζει μοναξιά μετά τις καληνύχτες. Κάθε πρωί μας παίρνουνε κι έναν ακόμα φίλο. Απ' τις χιλιάδες πώς εχθές βαδίζαμε μαζί. Άραγε ποιος σκοτώθηκε, ποιος έφυγε, ποιος ζει. Ποιος σαν απ' όλους το κατοπινό να πέσει φίλο. Ψήθυροι τα τραγούδια μας μένουν στα χείλη αρμύρα. Χάμος στις πλάκες πέτρος ευημάτων ο αχός. Όμως δεν ονειρεύεται κανείς μας μοναχός. Με την κλεμμένη μας ζωή αλλάζουμε τη μοίρα.

Κοντοστάθηκε, έβγαλε το φθαρμένο από τους αιώνες καπέλο του με κίνηση ευγενίας και μου ψιθύρισε. Η συμφιλίωση με τον ανθρωπισμό είναι ο μόνος δρόμος. Η αδιαφορία σκοτώνει τον έρωτα, τη ζωή, το μέλλον. Έτσι σκοτώθηκα κι εγώ. Και συνέχισε να περπατά μέρημνο σαν σύννεφο με χίλια πρόσωπα. Όμως τον πρόλαβα να περιμένει σε μια στάση λεωφορείων που είχε καταργηθεί από καιρό. «Μα πότε και πώς σκοτώθηκες?» τον ρώτησα. «Δεν γνωρίζεις ότι οι εξάρσεις για το πάθος του απόλυτου μπορούν μοιραίες να αποβούν έως θανάτου?» Ρώτησε τους μοναχικούς που δεν ξεδίψασαν ποτέ. «Τι θέλεις επιτέλους από έναν αιώνες σκοτωμένο?» μου είπε γαλήνια και εξαφανίστηκε στο πρώτο λεωφορείο στη στάση που είχε από χρόνια οριστικά καταργηθεί. Απορριμμένος, γύρισα βιαστικά στο εργαστήρι μου και στην προσπάθεια να γίνω τυχερός φτιάχνοντας γέφυρες στο χάσμα πνεύματος και στήσεων, λησμόνησα ο αφελής ότι ο νόμος της προσωρινότητας πανταχού και πάντοτε παρόν.

0: το θα και το να του θανάτου. Έτσι λοιπόν χωρέσανε στα μάτια σου τόσες κοινές ασήμαντες εικόνες. Ποιος θα έχει χρόνο κάποτε να βυθιστεί στη λίμνη μιας ανάμνησης? Η αιωνιότητα κρατάει τόσο λίγο. Όμως δεν γίνεται. Θα υπάρχει κάπου μια μικρή δικαιοσύνη να εξηγεί με ποιες προθέσεις φεύγει ένας άνθρωπος, με πόσα θα και πόσα να που ψιθυρίζει ο θάνατος σβήνει ασυλλόγιστα ολόκληρη ζωή. Αφού το ξέρεις, ένα μόλις δευτερόλεπτο αρκεί να αλλάξουν τώρα δυο φτερά τη ρότα τους. Και μην ακούς, τα δευτερόλεπτα πληρώνονται ακριβά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνος φεύγει απένταρος, με τον πνιγμένο ρόγχο ενός κυνηγημένου. Λεπτά χρειάστηκε, λεπτά, χιλιάδες δευτερόλεπτα, για να αγοράσει τι? Ασήμαντες εικόνες. Μα πώς μπορεί να ξεχρεώσει τώρα? Πού να δανειστεί? Πόσες εικόνες να πουλήσει από την ανάμνηση? Μια δυναστεία εικόνες παλιωμένες. Γενοβολάνε τα λεπτά και ο τόκος βγαίνει αβάσταχτος. Κανείς λοιπόν δεν έχει να πληρώσει.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πρώιμος αποχαιρετισμός. Τώρα που ακόμα δεν εσήμανε αναχώρηση κι όλοι στην πλήξη της ημέρας ή στην τύρβη μας, τώρα η καλύτερη στιγμή να αποχαιρετιστούμε, χωρίς τον πανικό του κατεπήγοντος, την υστερία της ειρήνας που παγώνει. Αντίο λοιπόν, ήδη απ' του δρόμου τα μισά, αφού η μέση του αγνώστου είναι το άγνωστο, κι ας μένει άγνωστο αν στο απότερο ξανά θα γνωριστούμε. Ωστόσο αύριο, που με δάκρυα

Νοπά, στα ίδια μέρη θα σας βρω. Ευνίδια, οι στεναγμοί του χωρισμού θα γίνουνε κλαφμοί και γέλωτες γλυκίας επιστροφής. Της πιο ταχείας, πιο γλυκίας επιστροφής, πριν χωριστούμε.

Μέρα γενέθλιος και συνεχίζω τον δρόμο μου ήσυχα, όπως εκείνες τις γόνιμες σιωπές που σου αποκαλύπτουν τον κόσμο. Πατώ τα φθινοπορεινά φύλλα με μια πρωτάκουστη ηρεμία, χωρίς σιγουριά, δίχως αβεβαιότητα. Απλώς ήσυχα ήσυχα περπατώ, με την ωριμότητα εκείνων που δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ούτε τους μέλη να κερδίσουν κάτι. Με τα δάχτυλά της πλεγμένα στα δικά μου, λες και την οδηγώ εκεί που τα βλέμματα παίρνουν την ύψιστη αξία του ανεπανάληπτου. Και νιώθω τις λέξεις να σωριάζονται, όπως όταν γλιστρά άμμος από τις παλάμες και φτιάχνει έναν μικρό αμόλοφο, γεμάτο τη σοφία μιας ολόκληρης στιγμής.

0: σε μη. Τα βράδια, όταν γυρνάω από τους άσκοπους περιπάτους μου στην πόλη, βγάζω τα πέδιλα με τα ψηλά τα κούνια, ξεσφίγγω τα λουριά, έρχομαι και σου δείχνω τις πληγές στα πόδια, σαν άλλος Ιησούς. Τ' αγγίζεις και με κοιτάς στα μάτια, σαν Θωμάς, που επιτέλους πίστηκες όχι ότι υπάρχω, μα για το αντίθετο. Τα φυλάς. Έπειτα τρέχεις στη γλάστρα και μου κόβεις ένα άνθος για σεμνιού. Μαγδαληνή. Φέρνεις το πρώτο άνθος στον επιτάφιό μου. Δεν φεύγεις από δίπλα μου, αν δεν με δεις να το μυρίζω. Το φίλησα. Το έκρυψα. Το ξέχασα. Όταν το βρήκα αποξηραμένο εκφύσεως στο φυτολόγιο της μνήμης, σε θυμήθηκα. Άρα γιατί έγινε εκείνο που σκεφτόμουν για σένα? Υπόθηκε, ξεχάστηκε, ξεράθηκε. Τι κρίμα που οι έρωτες διαλέγουν νυχτολούλουδα.
1: Στον Κουρέα. Άσπρο τριαντάφυλλο η πετσέτα του Κουρέα γύρω από το πρόσωπό σου, που σαν μαμούνι λαμπερό στα πέταλα καρφώθη. Τούφες, τούφες στο πάτωμα οι μέρες μου που σ' αγαπούσα τόσο, ενώ ψαλίριζε ο πολύλογος αισθητικός της κεφαλής ότι περί το φυτρώνει μες στο χρόνο. Αχ, και σ' έκανε ο ασυνείδητος αυτός ακόμη πιο ωραίο. Γράφτηκε καθαρά η κατηφόρα των φρύδιων και κάτω από τους νεφρίτες των ματιών μισάνιγαν τα άνθη σου, τα χείλια. Το μαγαζί τυπωνόταν μέσα μου με κάθε λεπτομέρεια. Σιγά σιγά το τίποτα που θα ήταν σε λίγο η ζωή μου δίχως σένα έμπαινε σουρνάμενο στον παρφουμαρισμένο χώρο. Με στον καθρέφτη γέλασης διπλώθηκα στα δυο που ζήγα και θα σε έχανα, σαν τη ζωή που σταματάει κλασική με ένα ψαλίδι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Φτιάχνουμε βάθρα ειδώλων και δεν ξέρουμε τι να στήσουμε πάνω τους. Κάποιοι τα τυλίγουν με πλαστικές σημαίες συγκεντρώσεων.

0: Τα σώματα από τη συλλογή Σπονδές. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής, μυρωδιάς και μνήμες σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν, δεν ταυθύρει επανάληψη. Τα σώματα έχουν μοναδική ομορφιά, εναλλασσόμενη και διαρκή, που φωνάζει ότι έχουν δικές τους αξίες και θέλει δύναμη για να τις δεις. Το δικό μου σώμα είναι διαφορετικό, σαν τα άλλα, όσο το δικό σου. Είναι φορτωμένο κύτταρα πολλών άλλων σωμάτων. Φέρει μνήμες στιγμών αιώνων, ανάλαφρες, προγονικές και άλλες. Τα σώματα υπηρέτησαν πάθη πολλά και εντάσεις, ηρεμίες απόλυτες και ξεγέρσεις, αισθήματα και συλλογισμούς. Αχ, τα σώματα και η δική του σοφία τις ατέλειωτες νύχτες.
1: Η αυτοψία. Λοιπόν, ευρέθηκε ο χρυσός της Λιόριζας να χυσταλάξει στα φύλλα της καρδιάς του. Και από τις τόσες φορές όπου ξαγρύπνησε, σημά στο κυροπήγιο, καρτερώντας τα χαράματα, μια πειράδα παράξενη του είχε αρπάξει τα σωθικά. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κιανοπή γραμμή του ορίζοντα έντονα χρωματισμένη και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα. Οι φωνές των πουλιών που είχε ώρες μεγάλης μοναξιάς αποστηθήσει φαίνεται να ξεχύθηκαν όλες μαζί, τόσο που δεν εστάθη βολετό να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος το μαχαίρι. Μάλλον η πρόθεση άρκεσε για το κακό που τ' αντίκρισε, είναι φανερό, στη στάση την τρομακτική του αθώου. Ανοιχτά περήφανα τα μάτια του και όλο το δάσος να σαλεύει ακόμη πάνω στον ακυλίδωτον αμφιβληστροίδη. Στον εγκέφαλο τίποτε παρέξ μια ηχό ουρανού καταστραμμένη. Και μονάχα στην κόγχη από τα αριστερό του αυτή, λίγη, λεπτή, ψηλούτσικη άμμο, καθώς μέσα στα όστρακα, όπου σημαίνει ότι πολλές φορές είχε βαδίσει πλάι στη θάλασσα, κατάμονος με το μαράζι του έρωτα και τη βοή του ανέμου. Όσο γι' αυτά τα ψήγματα φωτιάς πάνω στην ύβη δείχνουν ότι στα αλήθεια πήγαινε ώρες πολλές μπροστά κάθε φορά όπου έσμιγε γυναίκα. Θα έχουμε πρώιμους καρπούς εφέτος.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μεγάλωσα στην υπομονή και η υπομονή μου άμβλινε την όραση. Μια όαση ανθίζει τώρα στο κέντρο του δωματίου. Την οικία προοπτική της επίπλωσης καλύπτει άγρια βλάστηση. Αναρρύθμιτα φυτά αναρριχώνται στους τοίχους. Θα σβήσουν βέβαια, δίχως να αφήσουν ίχνος, αν δεν ολοκληρώσω τη μεταμόρφωσή μου και γίνω το ταπεινό ερπετό της ερήμου, ο κάκτος.

0: Μη λυπηθείς, από το κόκκινο κασκόλ. Χάθηκαν δεκάδες όμορφοι στίχοι στο νυχτερινό ύπνο και στην τεμπελιά να πιάσω το μολύβι ανάμεσα στα όνειρα. Κι ας γνώριζα πως η ποίηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτώ στη μέρα. Ίσως διότι αρκούσε ένας πρωινός στίχος για να έρθει αισιόδοξα το χάραμα και ας έκρυβαν οι λέξεις την ολονύχτια μελαγχολία. Και όταν έσπευσα να αρνηθώ την εγκληματική αμέλεια, μου είπε «Αν δεν έγραψες εσύ αυτά τα ποίηματα, τότε ποιος σε πρόδωσε ο γραφικός σου χαρακτήρας και άσταζε από τα χείλη του όλη η συμπόνια του κόσμου». «Μη λυπηθείς τους ποιητές», του είπα. «Αυτοί έχουν δρέψει καρπούς για τους λοιμούς πολλών αιώνων, μονόν αλίμονο σε εκείνους που δεν γεύτηκαν ούτε τον μικρότερο στίχο, αγνώντας ότι η ποίηση χωράει όλες τις πληγές».
1: Να φοβάσαι τις αποστάσεις. Ωρεοποιούν το παρελθόν και τους ήρωές του.

η φυσαρμόνικα. Είσαι στο βάθος και σ' ακούω που τραγουδάς. Είσαι το βάθος, μέσα σου κρυμμένος μένω. Η φυσαρμόνικα που φτάνει ως εμάς, κρατάει στο χέρι της δρεπάνι ακονισμένο. Όλα τα πράγματα που δε θα δω γελούν σαρδόνια. Λάμπες φθορείου μου φωτίζουνε τον ύπνο. Ο ύπνος κόλαση, κυδρώτα στα σεντόνια. Σε τρώω, μετρός, με κυροπήγια στο δείπνο. Α, πόσο οι μέρες με βαραίνουν, τις βαραίνω. Με τυρανάνε τα ενθύμια και ο θυμός. Πόσο στυφώ, το σ' αγαπώ, σε στόμα ξένο. Πόσο σπασμένος των ποιημάτων μου ο ρυθμός.